Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

και είπα, τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν

Νησί 939.

0: τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Τι θέλετε, να φάτε, θα σας δώσουμε με τη Μαντάμ Μπακίρα. Είμαστε εδώ πέρα πανέτοιμοι να σας φτιάξουμε το πρωινό αυτό της Τετάρτης.
2: Έλα το πάμε πρωινό. Καλημέρα, παιδιά.

0: Παιδιά, τι ψέματα τώρα. Βαριόμαστε να το πούμε. Έχουμε γκρίνια να το πούμε. Χαιρόμαστε να το πούμε. Κυρίως όμως κάνουμε μαζί παρέα αυτό το πρωινό της Τετάρτης.
1: Έχουμε κόσμο που μας έχει στείλει κανένα μήνυμα στο 6937-949-949.
0: Η Ζέφη σίγουρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Good morning.
2: Να είστε γελαστοί, χαρούμενοι και κεφάτοι όπως πάντα.
1: Ευχαριστούμε για την μήνυμα, φιλιά.
0: Για να δούμε, θα είμαστε και μετά τα viral news. No news.
1: Good news. Ανάλογα τι θα μας πεις τώρα.
0: Κοίταξε, έχουμε κάτι θανατικά. Δύο νεαρά παιδιά μέσα σε ένα γκαράζ έχασαν τη ζωή τους.
1: Μάθαμε το γιατί. Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά? Το διάβασα και...
0: Από αναθυμιάσεις, από την εξάτμιση. Τώρα δεν τα συζητήσουμε. 27-28 χρονών.
1: Τι μέσα κάνουν? Σε ένα γκαράζ, μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της Μαρφίν, προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι που χθες πέρασαν την πόρτα του ανακριτή και κρίθηκαν προφυλακιστέοι, και η 46χρονη από το Λονδίνο πρόκειται να κρατείται εκεί πέρα στην Αγγλία και πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα να επαναπατριστεί μετά από 10 ημέρες. Προχωράει η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Την έχουν βρει, την έχουν εντοπίσει.
0: Ναι, βεβαίως. Τώρα προχωράει η υπόθεση και στα στενά του Ορμούς, όπου υπάρχει και εμείς στη μέση κατάμεση σε ένα αμερικανικό πλοίο και αμερικανικές δυνάμεις γύρω-γύρω για να τα φυλάνε και να εγγυώνται την διέλευση των εμπορικών πλοίων. Από εκεί και πέρα, ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τη ΣΥΠΑ ξαναξεκίνησε. Λέει ότι χτυπήσαμε το Ιράν την αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, έτσι είπε Τεχεράνη, και υπάρχουν ανταλλαγές πυρών στα στενά του Ορμούς με το πετρέλαιο και τα βαρέλια να παίρνουν την ανηφόρατη η τιμή τους.
1: Έτσι. Τα είδαμε κιόλας στα βενζινάδικα.
0: Στα βενζινάδικα τα είδαμε άμεσα, δηλαδή πιο άμεσα δεν γίνεται. Τώρα, μην τρώτε κοτόπουλο στη Λαμία για 2-3 ημέρες, λένε από τον ΕΟΔΗ. Γιατί ξεκίνησαν έλεγχοι υγειονομικοί για να εντοπίσουν τον προμηθευτή των ύποπτων κοτόπουλων που φέρονται να προκάλεσαν κρούσματα στη Λαμία.
1: Πόσα άτομα 30-35
0: άνθρωποι πήγαν στην στο τέτοιο. 12-9 μέχρι χθες το απόγευμα ήταν ακόμη μέσα η 9.
1: Με σαλμονέλα.
0: Έτσι.
1: Πολύ δύσκολο, έτσι, για τον οργανισμό αυτή η διαδικασία να το ξεπεράσει.
0: Ναι, είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που συνδέονται με τα κρούσματα σαλμονέλας. Είναι, λέει, ένας μεγάλος προμηθευτής. Δεν μέχρι στιγμής αναφέρονται παραπάνω λεπτομέρειες.
1: Προσοχή
0: τώρα,
1: εκεί στη Λαμία.
0: Σοκ στο Ηράκλειο, χτύπησε τη σύντροφό του live στο TikTok. Εκεί που κάναν live στο TikTok για κάποιο λόγο, άρχισε και τη χτυπούσε. Μάρτυρας της ενδοοικογενειακής βίας που συνέβαινε συχνά από ό,τι φαίνεται, ήταν και η ανήλικη κόρη του κακοποιητή. Οι χρήστες που έβλεπαν το live κάλεσαν τον 112 και ενημέρωσαν πως οι 27χρονοι, αυτοί που ήταν στο βίντεο, βρισκόταν σε κίνδυνο.
1: Έλληνες.
0: Ναι, έσπευσαν αστυνομικοί. Ναι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Έσπευσαν αστυνομικοί και συνέλαβαν τον 61 ετών και τον πήγαν στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου. Είναι γνωστός και από παλαιότερες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας ο άνθρωπος αυτός. Και τέλος,
1: φαντάσου,
0: στην Κρήτη παραμένουμε, ναι, για πες.
1: Φαντάσου ότι αυτός δεν είχε καν τον έλεγχο του εαυτού τους όσον αφορά το ότι τον έβλεπε τόσος κόσμος.
0: Ναι, δεν το καταλάβαινε, δεν τον ένοιαζε.
1: Μιλάμε για τεράστια.
0: Και στα Ζωνιανά θα πάμε τώρα παραδίπλα.

0: Και αυτή η μαγούρα.
1: Κατσούνα.
0: Η κατσούνα. Έλα, έλα, έλα, έλα στο μετρητή.
1: Τόσο καιρό τζάμπα, δηλαδή τώρα θα πληρώνουμε κιόλα.
0: Λοιπόν, εμά το λάθο μα ξύπνησε που δεν έχουμε μια κατσούνα στο χέρι.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Έγινε.
1: Για ελάτε.
0: Ελά, εδώ να με πειράξει τώρα, θα δει τι έχει να γίνει.
1: Για ελάτε, η τεχνική.

0: κάνε εσύ την πρώτη κίνηση. Εγώ δεν την κάνω, Αθηνά.
1: Θα την κάνει ο φίλος μας εδώ που μας έστειλε μήνυμα την πρώτη κίνηση. Γιατί είναι το πρώτο μήνυμα που μας στέλνει.
0: Τι έγινε, ρε
1: παιδί μου. Πρέπει να διαβάσουμε ακριβώς τι γράφει. Θέλω, μετά το εργοστάσιο Μπετονίτη στη Μήλο, εχθές που μας στέλναν τα παιδιά φωτογραφίες και μας ακούνε εκεί, λέει, κάθε πρωί.
0: Έχουμε μήνυμα τώρα από την. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, θα σας πω.
1: Ναι.
0: Αν και σας ακούω πολύ καιρό τώρα, λέει ο Κωνσταντίνος, ναι. Πρώτη φορά στέλνω. Σας ακούμε ανελιπώς από το χωράφι. Κάθε πρωί.
1: Και έκανες επιτέλους την πρώτη κίνηση. Πού ήσουν τόσο καιρό, γιατί δεν μας το είπες να χαρούμε. Μας ακούτε στο χωράφι, ρε παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους, λέει. Κώστας από Νέα Καρδιά Καβάλας.
1: Ωραία, φίλε, να ζήσει Καβάλα και η Νέα Καρδιά.
0: Κωνσταντίνε, στέλνε μας φωτογραφίες και τέτοια updates. Γενικότερα, αγαπάμε τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στη δουλειά σαν εμάς.
1: Πάρα πολύ.
0: Και ειδικά πόσο μάλλον έξω στο μεροκάματο, μέσα στο χωράφι, ρε παιδί.
1: Πάρα πολύ.
0: Και στον μποστάνι και στα ποτίσματα.
1: Και ευχαριστούμε που μας θυμάτε και έχετε εμάς στα αυτιά σας κάθε πρωί που ξεκινά η μέρα σας. Τι ωραία.
0: Βέβαια, βέβαια. Και η Ελένη μας έστειλε μήνυμα, να ακούσουμε και την Ελένη.
1: Ναι.
0: Γεια σου, ρε Ελένη, που μας στέλνεις κάθε μέρα και μας θυμάς. Για να δω αν τη βρω κι αυτή.
1: Θα τη βρούμε τώρα. Ηχητικό είναι. Ή μας έστειλε. Κωνσταντίνε, εσύ στείλε φωτογραφία από το χωράφι. Τι χωράφι.
2: Καλημέρα
1: είναι.
2: Στην όμορφη παρέα. Καλημέρα, Αθηνούλα. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Λινιό.
2: Προ Παρασκευούλα σήμερα, Τετάρτη.
1: Πάντα. Πάντα όλα τα μετράει με τις Παρασκευές.
0: Τι ωραία. Είναι και αυτή σαν εμένα. Ορίστε. Η Αντωνία μας έστειλε από το χωράφι φωτογραφία, από τη Θηρασιά.
1: Ωρε, φίλε, από τη Θηρασιά.
0: Τι έχει στη Θηρασιά εκεί πέρα τώρα, τι.
1: Ναι.
0: Ναι, όχι, ωραία είναι, αλλά.
1: Απέναντι από τη Σαντορίνη, Θηρασιά.
0: Εκεί έχουν γαμπέλια.
1: Ναι,
0: να ξέρει.
1: Ναι, βάζουν κρασί.
0: Πατάτες θα έχουν, μελίτζανο, πεπόνια, τέτοια πράγματα.
1: Πο.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, έχω να σου συζητήσω κάτι τώρα για μια κριτική σε εστιατόριο που άφησε μια κυρία. Ναι. Το κάνεις αυτό.
1: Αν
0: το συνηθίζεις.
1: Θα πρέπει να, ή να με έχει υπερενθουσιάσει ή το ακριβώς αντίθετο. Να είναι εσχρό. Οπότε
0: σωστά.
1: Θα πρέπει να προστατεύσω κάποιον άνθρωπο.
0: Έχεις δίκιο. Συνήθως οι κριτικές είναι ή πάρα πολύ καλές ή πάρα πολύ κακές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπεις ένα εστιατόριο ένας να βάζει ένα αστέρι,
1: ναι,
0: και ο άλλος πέντε.
1: Γιατί για κάτι μέτριο δεν μπαίνει στον κόπο, ρε παιδί μου.
0: Κοίταξε. Μία γυναίκα πάντως, η Νταϊάννα, άφησε μία κριτική 2 αστέρων στο Google,
1: okay,
0: για το εστιατόριο που λέγεται εκεί πέρα στην Αμερική, Outback Steakhouse. Ένα με κρέας,
1: ναι,
0: έτσι, για ψήσιμο.
1: Μπριζολίδια.
0: Ο σύζυγός της πήγε λοιπόν να πάρει takeaway την παραγγελία, το πακέτο, και το εστιατόριο έγραψε ότι ξέχασε να συμπεριλάβει μέσα το Blooming Onion. Ένα συγκεκριμένο που θέλει,
1: ναι,
0: που της αρέσει,
1: ναι.
0: Πώς είναι τα crispy onion, αυτό λέγεται Blooming Onion. Και δεν το έβαλε μες στην παραγγελία, αυτή το έχει παραγγείλει. Πήγε λοιπόν και έγραψε, σας βάζω 2 αστέρια. Ήταν το μοναδικό πράγμα, το μόνο πράγμα που ήθελα να φάω από την παραγγελία. Και δεν υπάρχει μέσα στην παραγγελία,
1: ναι.
0: Λοιπόν, και μετά ανακαλύπτει ότι τελικά ο άντρας της δεν το έχει πάρει το Blooming Onion. Το είχαν δώσει αυτή. Το είχαν αφήσει εκεί δίπλα στο πάγκο και αυτός δεν το πήρε. Και άρχισε μετά από κάτω, επειδή δεν μπορείς να διαγράψεις την κριτική.
1: Α, δεν διαγράφει.
0: Όχι. Πήγε και έκανε λοιπόν σχολιασμό νέα κριτική και έλεγε: συγγνώμη, δεν ξέρω πώς βγαίνει την κριτική. Ο χοντρός ο άντρας μου δεν έφερε το πλουτό.
1: Δεν ξέρω πώς να το διαγράψω. Σας είμαι υπόχρεη.
0: Έβαλε 5 αστέρια στο δεύτερο.
1: Καλά.
0: Δηλαδή το πρώτο είναι 2 αστέρια, γιατί ήταν το μόνο πράγμα που ήθελα να φάω, είστε παράδεκτοι. Και από κάτω, συγγνώμη, εγώ είμαι πάλι. Δεν ξέρω πώς να διαγράψω την κριτική. Φταίει ο χοντρός ο σύζυγός μου.
1: Και όχι τίποτα άλλο, δεν έχει και κριτική αυτός. Να του γράψω αυτού από κάτω. Και γράφω σε εσάς.
0: Ένα αστέρι στο σύζυγο.
1: Προς τιμήν της πάντως που το πήρε πίσω.
0: Ναι,
1: ο σύζυγος είναι καλά.

0: Καταπληκτική αναβίση στο ρυθμό 949. Λίγο πριν το διάλειμμα, το πρώτο, έτσι.
1: Στην Καβάλα ο Κωνσταντίνος λέει στο χωράφι έχουν ακτινίδια.
0: Κτήματα ακτινιδίων.
1: Και τι σου έλεγα εχθές, ότι πρέπει να τρώω ακτινίδια στη διατροφή μου.
0: Κοίτα να δεις,
1: ναι.
0: Δεν ήξερα ότι κάνουμε, έχω και ακτινίδια εκεί πέρα στην Καβάλα.
1: Ωραίο φρούτο το ακτινίδιο.
0: Ωραίο φρούτο, αλλά δεν ήξερα ποιο τα καλλιεργεί.
1: Να σας πω να πάθετε πλάκα.
0: Ναι.
1: Στο ακτινίδιο θα βάζετε κανέλα.
0: Τι.
1: Θα πάθετε σοκ. Στο ακτινίδιο θα το κόβετε φετούλες και θα βάζετε από πάνω κανέλα.
0: Καινούργιο.
1: Πώς
0: βάζει
1: το ρυζόγαλο. Δεν υπάρχει καλύτερο για τη διατροφή.
0: Ωραία.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο. Ενεργοποιεί το μεταβολισμό φουλ. Είναι πεντανόστιμο. Δεν θα ξαναφάτε και το ακτινίδιο ποτέ. Βάλτε κανέλα στο ακτινίδιο.
0: Πολύ ωραία. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα. Αφού πρώτα θα σας πω ότι κάθε μέρα το γρηγορότερο και σταθερότερο και δυνατότερο δίκτυο σημαίνει πως δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Είναι το δίκτυο Vodafone, παιδιά, αυτό που δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθετε περισσότερα για το δυνατότερο δίκτυο στο vodafone.gr.
0: Όχι ρε παιδιά, ξανακόπηκε το ματάκι μου. Δηλαδή είχα ένα κρεμαστό εδώ πέρα, έχει κοπεί 10 φορές.
1: Το απόφαση, αγάπη μου, ότι δεν θα το βάλεις. Είναι ελαττωματικό. Είναι ελαττωματική αλυσίδα. Να
0: λοιπόν,
1: το δω τώρα.
0: Φεύγω,
1: γιατί
0: τα παρατάω.
2: Όχι. Γιατί.
1: Σε
2: δεν
1: παρακαλώ.
0: Δεν μπορώ άλλο.
1: Φορτούνι, μην το ξαναφορέ. Σε παρακαλώ. Θα γυρίσουμε μετά το διάλειμμα.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για 2 μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
0: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
0: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
0: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
1: Αριστερά.
0: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο mbgpay.globalpayments.com.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BPME, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPME App.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: και εγγύηση επαναφοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Νουκουμάτες, φρακιολάκια, τρία αναψυκτικά. Τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο.
7: Summer shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου.
8: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκή. Γύρα, στο ρυθμό 949.
9: Welcome back, ταλεντάρες μας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα και Μασούτης. Κάθε πρωί εδώ πέρα,
10: ρε παιδί μου. Μπράβο στο Μασούτη μας.
9: Είναι το σούπερ μάρκετ πάντα μαζί μας με την εμπειρία των 50 χρόνων. Μασούτης, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από το κινητό, από το τάμπλετ. Από υπολογιστή μπορείτε να δεσμεύετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί, να χρησιμοποιείτε τα e-vouchers, να παίρνετε τα φυλάδια προσφορών online και συνταγές αμαλάχη κάθε μέρα και όλα αυτά με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Μασούτης Application. Το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού και μάλιστα και στο masoutis.gr και οι ακροατές μας, Αθηνά, μας ακολουθούν παντού.
10: Έτσι, μπράβο!
9: Και πάνω
10: στέλνουνε.
9: Απ' όλα στέλνουν γιατί είναι αντικειμενικοί μαζί μας, δεν μπράβο. Είναι δίπλα τίποτα γλύφτες.
11: Γιατί πέρα είναι. Αγάπες,
10: ορίστε.
11: Σας στέλνουν την υπέροχη καλημέρα μου σε ναι. Δύο υπέροχους ανθρώπους.
9: Ορίστε.
11: Είστε υπέροχοι και συνεχίστε έτσι να μας διασκεδάζετε. Και να περνάμε υπέροχα τα πρωινά μας.
10: Αντικειμενική είναι, αγαπητοί μου, είναι φίλοι.
9: Είμαστε υπέροχοι άνθρωποι και υπέροχοι γενικότερα και καταπληκτικοί και μοναδικοί.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Μοναδικός είναι και ο πράκτορα της κίνησης, ο πράκτορ Μουφού. Σήκωσε τον drone σου και πες μας τι γίνεται. Πειραιά, λιμάνι, φεύγει ο κόσμος. Ραφίνα που έχει κίνηση.
9: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται.
10: Τι γίνεται.
9: Λοιπόν, έχει κίνηση κατεβαίνοντας το ποτάμι μόνο. Από τη Λυκόβρηση μέχρι την Ιερά Οδό αναδιαστήματα σταμάτα ξεκίνα και μέσα πλησιάζοντας προς τον Πειραιά και στο λιμάνι αλλά και γενικότερα τη γειτονιά. Έτσι, αν τώρα βγαίνετε το Χαϊδάρι στην Λεωφόρο Αθηνών για να πάτε προς τα δηληστήρια θα κολλήσετε.
8: Ο καιρός σήμερα.
10: Έλα φρέσκο λουκουμά! Έχω φρέσκο λουκουμά! Έλα στην παραλία ο λουκουμάς! Έλα να τον φας! Έλα να τον φας! 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο καιρό το μεσημέρι! Έλα έχω ηλιοφάνεια σήμερα! Και ζέστη. Έλα ο φρέσκος λουκουμάς. Έλα ο φρέσκος λουκουμάς.
9: Φαίνεται, σας παρακαλώ, μπορούμε να έχουμε τρεις
10: λουκουμάδες.
9: Για την Αθηνάδα, εμένα και τον Αλέξανδρο.
10: Αμέσως τώρα και ένα τέταρτο για την Πέτη Μαγκύρα που έρχεται σε λίγο. Από μένα για εκείνη.
9: Μου είπε δεν θέλω. Κάνει
10: δεν
9: διατροφή.
10: Θέλει, κάνει διατροφή. Έλα να τον φας. Έλα ο φρέσκος λουκουμάς.
9: Έλα ρε παιδιά, σας παρακαλώ, τι γίνεται εδώ πέρα.
10: 34 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι, έλα να το φως.
9: Έλα λουκουμάς.

0: έχει η Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό, στο ρυθμό 949. Καλημέρα, παιδιά. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Τη μεσιάσαμε την εβδομάδα. Να πούμε όλα αυτά, να πάρουμε τα θάρετα, γιατί ανοίγουμε άλλους λογαριασμούς τώρα.
1: Για πάμε.

0: πληρώνει παγωμένο στο χέρι και
1: δροσιά. Δροσιά.
0: Πλατάνη. Κάτω από το πλατάνη, μπυρίτσα, κλαρίνο.
1: Εννοείται.
0: Και εδώ στο χώρο με το σανδάλι.
1: Και μπύρα από το βαρέλι.
0: Έτσι.
1: Και στη Λαδόπολα τα σουβλάκια και τα λουκάνικα τα χωριάτικα.
0: Τώρα, επειδή ο κόσμος λοιπόν έγινε να ξέρει ένα θέμα στις εκπομπές, ρε παιδί μου, και αυτά που έδειχνε τον κόσμο πόσο έχουν ανέβει η επισκεψιμότητα στα πανηγύρια και ότι πια και πολύ νέος κόσμος, όλη η νεολαία προτιμάει για διασκέδασή της το πανηγύρι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η έρευνα που έχει γίνει για φέτος.
1: Ωραία.
0: Που δείχνει τεράστια μερίδα κόσμου στο νεανικό κοινό να πηγαίνει για να διασκεδάσει στα πανηγύρια.
1: Καταπληκτικό.
0: Και θέλουμε να μας πείτε τώρα εδώ, ρε παιδιά, στο θέμα ημέρας. Στο 6937-949-949 το Viber του ρυθμού. Στείλτε μας ποιος είναι ο λόγος,
1: ποιος
0: τι είναι το αγαπημένο σου πράγμα στα πανηγύρια. Γιατί προτιμάς το πανηγύρι για τη διασκέδασή σου. Τι είναι αυτό που γουστάρεις πιο πολύ στο πανηγύρι και πηγαίνεις εκεί για να διασκεδάσεις. 6937-949-949. Περιμένουμε τις απαντήσεις.
1: Κοίτα να δεις, είναι αυτή η ωραία η βραδινή δροσιά.
0: Που
1: έχεις φάει την κάψα όλη μέρα.
0: Μπράβο.
1: Και πας εκεί πέρα στη δροσιά στο πανηγύρι το βράδυ να κοτσομπολέψεις, να ακούσεις κλαρινάκι.
0: Μπράβο.
1: Να φας και χωρίς ενοχές. Γιατί κοίταξε να δεις, λες αγάπη μου, πανηγύρι είναι μια μέρα.
0: Λέμε. Να φλερτάρουν και όλα στα νέα παιδιά πολύ.
1: Και, ναι, ναι, και το απενεχοποιείς όλο το, και το φαγητό και την πύρα και λες, έλα τώρα δεν θα φάμε εδώ πέρα που ήρθαμε. Για το καλό, για το καλό. Και δώσ' τα κοψίδια.
0: Επίσης, ξέρεις ότι θα χορέψεις.
1: Πάλι για το φαΐ.
0: Και εγώ το φαΐ θα έλεγα. Δηλαδή για μένα το αγαπημένο πράγμα στα πανηγύρια είναι το πλατάνι και το γκιούλμπασι από κάτω. Και δεν νιώθω ενοχή που τρώω το γκιούλμπασι στη Λαδόκολα.
1: Όχι, ρε.
0: Γιατί ξέρω ότι μετά θα το κάψω που θα χορέψω.
1: Βέβαια.
0: Οπότε θέλουμε στο 6937-949-949 να μας στείλετε. Τι είναι αυτό που απολαμβάνετε περισσότερο και σας πρόχνει στο να πάτε να διασκεδάσετε σε ένα πανηγύρι. Είναι και οι καλλιτέχνες. Είναι και τα τραγούδια. Δηλαδή εγώ ας πούμε πάω για να ακούσω τα τραγούδια μου τα αγαπημένα.
2: Με κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ελάτε αδέρφια, ελάτε πρωινή τύπου που πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Δεν ξέρω τώρα που σας πετυχαίνουμε άραγε.
1: Όπου κι αν είστε, εγώ το λατρεύω αυτό το τραγούδι, Βασίλη, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ακούτε Πάμε Πρωινό και πάρα πολύ καλά κάνετε, παιδιά.
0: Και στο saudis.gr, όπου κι αν βρίσκεστε και μακριά να πηγαίνετε και στις διακοπές σας, το έχετε στο τσεπάκι σας, πληκτρολογείτε saudis.gr κάθετος
1: εμπόσε
0: 949 και βλέπετε και τους διαγωνισμούς και τους όρους και τις προϋποθέσεις, έτσι για να γνωρίζετε τι παίζει πάνω κάτω.
1: Ναι, γιατί ρε φίλε, τώρα πας διακοπές. Πού θα μας ακούς?
0: Στο saudis.gr. Εκτός και αν πιάνει καμπάνα σήμα, μερικά πιάνουν, κάνουν ένα μετάδοση και λοιπά. Λοιπόν, και μπορεί να πας διακοπές και να κάνεις τηλεργασία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όπως εδώ πέρα είναι μια υπόθεση που βλέπω μπροστά μου τηλεργασίες που έφτασε στις αίθουσες των δικαστηρίων.
1: Γιατί?
0: Στην Ισπανία. Μια κυρία εργαζόμενη λοιπόν διεκδικεί αυτή τη στιγμή 300 ώρες, Αθηνά μου, υπεροριακής απασχόλησης. Χωρίς όμως να καταφέρει να αποδείξει ότι πράγματι εργάστηκε. Τι έκανε αυτή λοιπόν? Δούλευε σε μια εταιρεία που σου επέτρεπε και τη διαδικασία της τηλεργασίας. Όπως πολλές πλέον.
1: Πολλές πλέον.
0: Ειδικά
1: ναι,
0: μετά την πανδημία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί, σύμφωνα με αυτή, έχει πραγματοποιήσει συνολικά 309 ώρες και 11 λεπτά υπεροριακής εργασίας εξ αποστάσεως και μάλιστα ζητάνε να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά και υπερορίες και όλα αυτά, γιατί πολύ απλά είχε τον υπολογιστή ανοιχτό. Είχα λέει τον υπολογιστή ανοιχτό και έχει γράψει διάρκεια, ξέρεις, καταγραφής κλήσης 309 ώρες.
1: Α, ήθελες να πάρεις υπερορία αφήνοντας τον υπολογιστή ανοιχτό και ψήνω τα μπιφτέκια μέσα, αλλά ο υπολογιστής είναι ανοιχτός και γράφει υπερορία.
0: Πώς,
1: τι λέει, φίλε.
0: Ναι, πώς μπαίνουμε στα μαθήματα της εργασίας ή
1: ναι,
0: της εκπαίδευσης και κάνουμε
1: και
0: ότι
1: και
0: παρακολουθούμε τι γίνεται, τα αφήνουμε και παίζουν και ναι, δεν κάνουμε ποτέ.
1: Ναι, δεν τα σταματάς ποτέ
0: δεν
1: και, και κάνεις τις δουλειές σου κανονικά.
0: Μα, αυτό ακριβώς. Και αυτή λέει, κοίταξε να δεις τον ήχο, εγώ είμαι συνδεδεμένος στο Μίτς, πώς λέγεται αυτό.
1: Ναι, στο Μίτς. Ήμουνα. Ήμουνα.
0: Πώς λέγεται Zoom.
1: Τι και αν έφτιαχνα.
0: Α, και Μίτς, σωστά.
1: Τι και αν έκανα τα νύχια μου παραδίπλα.
0: Α, και Teams, σωστά.
1: Και Teams.
0: Ήμουν στο Teams, λέει 309 ώρες συνδεδεμένη.
1: Ήμουνα.
0: Ωραία, θέλω υπερορία.
1: Λοιπόν, πλέρωνε. Πλέρωνε. Μόνο το ρεύμα, ρε, που χάλαγα για να έχω τον υπολογιστή ανοιχτό, θα μου το πληρώσεις. Υπερορία. Και τελικά τα πήρε τα λεφτά της.
0: Να σου έλεγα τι πήρε.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Τίποτα καλά.
1: Να σου πω
0: πήρε
1: κάτι. Εγώ θα δηλώσω υπερορίες εδώ στο ρυθμό. Γιατί εγώ σκέφτομαι την εκπομπή όλο το 24ωρο.
0: Και επειδή τη σκέφτεσαι στον ύπνο σου, θα σε πληρώνουμε εμείς υπερορίες.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Εμένα μου πιάνεις χώρο στο μυαλό μου, κύριε ρυθμέ. Εδώ θα
0: πληρώσω
1: την εκπομπάρα μας εδώ.
2: Κλαμαπέδειξε
0: το.
1: Θα σας το αποδείξω με την τέχνη μου.
0: Τώρα θα δεις.

0: Αναστασία και σπάστε τα στο ρυθμούλι και στο πάμε πρωινούλι.
1: Νιώθεις εκεί που είσαι και ακούς το πάμε πρωινό με στο αυτοκίνητο. Νιώθω. Ο ήλιος να αγγίζει την επιδερμίδα σου.
0: Ναι, 24 ώρες το 24ωρο.
1: Αγαμ, γι' αυτό χρειάζεσαι λοιπόν κάτι παραπάνω από απλή αντιλιακή προστασία. Θέλεις τη νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Είναι η αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, νιανσιναμίδη, βιταμίνη ε και φυσικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου.
0: Ωραία.
1: Προστατεύει από UVA και UVB. Mm-hmm. Έχει υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα, χωρίς συνόπνευμα. Είναι η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Η Intermed δε ήταν και μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Όνειρο.
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα.
0: Φύγαμε γρήγορα γιατί... να πάρουμε ανάσα και ερχόμαστε με το μέρος δεύτερο, γιατί από μακριά πάλι. Κάτι έχει...
1: Τα ακούς τα λόγα.
0: Όχι καλέ, το φαντάστηκα.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
2: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ήλιος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167, Γέρακας.
12: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό. Η ώρα στο νησί είναι 8.
1: Και τώρα στο νησί Ρυθμός. Ρυθμός 949. Δύναμη.
2: Σχετικά με το θόρυβο. Ποιον θόρυβο? Είναι αθόρυβο. Και από εμφάνιση κόσμημα.
3: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
1: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
6: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγείρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Έφτασε η ώρα, ήρθε η στιγμή.
8: Δεν μου κάνει έκπληξη σήμερα.
7: Η Πέττη Μαγείρα δίπλα στο άρμα σήμερα.
8: Η Πέττη Μαγείρα
7: έχει ένα κύριο που παίζει κλαρίνο.
8: Δίπλα από τον αυτό με τον κλαρίνο. Μια μοντέρνα την Αθήνα.

0: αγαπήσαμε.
1: Η Ρακέλ τη γουστάρει πανηγύρι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, θέλει δαχτερντή. Θέλει δαχτερντή.
0: Βλέπω, δεν είναι μη, δεν κάθεται.
2: Θέλει τη ριντάχτα.
1: Τη ριντάχτα και όπατσι όπατσι. Κάτσε κάτω, μπορεί μου καμπίδι. Λοιπόν.
0: Γεια σας παιδιά,
2: χαιρετάμε και τον κόσμο απ' έξω, εδώ είμαστε ωραίοι.
1: Έχουμε εδώ, είμαστε
2: ενιδρύο. Τι είναι αυτό που σ' αρέσει πιο πολύ στα πανηγύρια?
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ cult figures στα πανηγύρια.
2: Ναι, ναι,
1: που βλέπω πάνω στο πάλκο, κάτω το πάλκο. Με κουράζει λίγο η μονοτονία της μουσικής, δεν σας κρύβω, γιατί είναι συνέχεια το ίδιο, να ακούς το ίδιο, αυτό είναι λίγο κουραστικό. Αλλά έχει αυτό το χύμα που μ' αρέσει. Τι λαδό κολλάδο, δεν έχει σονσόν εδώ. Την πυρίτσα την παγωμένη, το κρασάκι. Έχει πάρα πολύ κοινωνικοποίηση στα τραπέζια. Και έχει και πολλά ωραία φρούτα να βλέπεις δεξιά και αριστερά.
2: Αυτό που κάνει την παραγγελιά, ας πούμε, είναι ωραία φιγούρα.
1: Καλά. Φιγούρες ασύλληπτες έχει.
0: Έχει ασύλληπτες. Για τους χορούς. Η παρέα 4 του Φορτούνη, το τραπέζι να ετοιμάζεται. Τώρα χορεύει το 3.
2: Εμείς μία φορά είχαμε πάει σε μια ταβέρνα στο χωριό πάνω στο Αιγαίο, τον Μπαφούκα.
0: Μάλιστα.
2: Θα την πούμε αυτή τώρα, είναι σε ένα χωριό πάνω στο βουνό. Και είχε γλέντι διπλό, παιδιά, εκείνη την ημέρα, γιατί είχαν παντρευτεί δύο ζευγάρια.
1: Ναι.
2: Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, πλακωθήκανε στο γλέντι. Βγήκαν οι γάμοι ξινοί.
1: Για
2: ακόμη τώρα μπουνιές ήρθαν στην ομιλία.
0: Είναι ο βασικός λόγος.
2: Για την παραγγελία.
0: Η σειρά τραγουδιού.
2: Τώρα είναι δυνατόν τώρα.
1: Καλά, ρε παιδί μου, και αυτοί που κάναν το πανηγύρι δεν το ξέρανε να το διευθετήσουν.
2: Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, γιατί σε μόνο κόκορας με το μακαρόνι το χοντρό.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται, πίνουνε και δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν χορέψει 10 τραγούδια, 12, 15 και συνεχίζουν.
1: Καλά, τα μετράμε, να περάσουμε ωραία πίνα.
0: Κάποια στιγμή να κατεβείτε όμως και να χορέψουμε κι εμείς. Έχουν περάσει 2 ώρες και εμείς περιμένουμε.
1: Εσείς από ποιο σώμα είστε?
0: Εγώ είμαι από το Ναυρού.
2: Από ποιο γάμο, από την κάτω παραγιά ή την άλλο παραγιά?
1: Και μέσα στο γάμο κατεβείτε.
0: Κατεβείτε γιατί εμείς περιμένουμε.
2: Είναι πολύ καλή και από τον Γαμπρό και από την
0: Έχουμε βγάλει κίνηση στα πόδια να περιμένουμε, κυρία μου.
2: Θέλει να χορέψει το παλικάρι το ρυθμό.
1: Είσαι από αυτό το παλικάρι και τσακώνονται στα πανηγύρια. Δηλαδή, εγώ μπορώ να τρελαθώ.
0: Ειδικά αν μου φάνεται σειρά.
1: Λοιπόν, είσαι αυτό... τόσο χορευταράς, ρε Φορτούν.
0: Ναι, είμαι. Στα πανηγύρια μου αρέσει.
2: Είναι και Λεβέντης. Είναι και 2 μέτρα εγώ.
1: Χορεύει και τα τσάμικα.
2: Δεν χορεύει να σηκωθεί ο Φορτούνης, ωραία, τι έχει να γίνει.
0: Τι, δεν χορεύω τσάμικο, νομίζεις?
1: Χορεύεις.
2: Κάνεις και τη φιγούρα, κάθεσαι και πρώτος.
0: Τι λες. Τέσσερα χρόνια λέει και ο Λιμνίδων, τι έκανα δηλαδή.
1: Λοιπόν, ορίστε. Να και οι Μεντούσκες, να και οι Καλαματιανοί, να και τα σιρτάκια.
0: Πιο πολύ Ήπειρο.
1: Ωραία,
2: να πάμε, ξεχάσουμε και τις ρίζες μας τώρα.
0: Να μαζευτούμε και
1: λοιπόν,
0: να πάμε, παιδιά.
1: Στείλτε και εσείς το 6937-949-949 εδώ στο ρυθμό. Τι απολαμβάνετε πιο πολύ στα πανηγύρια? Τι σας αρέσει, τι τρελαίνεστε? Να σας πω κάτι, και άμα δεν τρελαίνεστε με κάτι, γράψτε το κι αυτό. Μπράβο. Θα το πούμε κι αυτό.
2: Θα το πούμε.
1: Γιατί δεν πάτε, ας πούμε, στα πανηγύρια?
2: Ναι.
1: Τι είναι αυτό που σας τρελαίνει ανάποδα?
2: Είναι ανάποδα που δεν πάνε στα πανηγύρια.
1: Δεν τον μπορούν.
0: Δεν
1: τον
0: μπορούν.
2: Δεν τον
0: μπορούν. Δεν τον
1: μπορούν. Δεν θέλουν πιλατόκολλα, δεν τα θέλουν. Γιατί, σεβαστό είναι.
0: Να κάτσε ο άλλος σε πλαστική καρέκλα.
1: Ό,τι θέλει κάποιος.
0: Σας παρακαλώ. Έχουμε τώρα στη φόρα μέσα στην ώρα και τη Μαντάμ Μπακίρα, να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
1: Δευτέρα είναι σήμερα.
0: Όχι.
2: Τετάρτη.
0: Όχι, Παναγία, να τρίξα σαν. Κοίταξε το ημερολόγιο.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή

0: πάρε με στην αγκαλιά σου, Φορτούνη, να χαλαρώσουμε.
1: Τι ωραία, να ηρεμήσουμε.
0: Και να ηρεμήσουμε, να βρούμε τον εαυτό μας και να ακούσουμε το όλα στην βάρα.
1: Και είπα και εγώ τόση χαλάρωση.
2: Όλα στη φορά.
3: Όλα. Ε, λοιπόν, θα το πω. Δεν είναι τυχαίο, αγάπες μου.
1: Τι?
3: Όλοι ακούτε ρυθμό 949 και ξέρετε ότι κάθε μέρα τέτοια ώρα λέμε τα νέα της ημέρας. Τα κουτσομπολιά δηλαδή. Αυτά που διαβάσαμε στα sites και είδαμε στις τηλεοράσεις. Αλλά
1: είχαμε.
3: Δεν το ακούμε μόνο εδώ στην Ελλάδα. Τα ακούνε και στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι τυχαίο που η Kim Kardashian μετά την είδηση που δώσα χθες εγώ για το χωρισμό της βγήκε και διέψευσε.
0: Καθόλου, γιατί σ' ακούει.
1: Μ'
3: ακούει. Μ' ακούει λοιπόν η Kim το πρωί που λέω εγώ μπορεί να έχει χωρίσει και σου λέει έτσι. Η πιαφαλή του στόλα τη φορά. Πάρε τώρα τη διάψευση.
1: Ανέβασε ένα post.
3: Ναι. Με το Lewis Hamilton, αγκαλίτσα, όλα καλά και όλα ωραία.
1: Καλά, μπορεί να είναι flashback παλιότερο.
3: Όχι, το ανέβασε χθες. Μετά το
0: επίτηδες, παιδί μου, για να διαψεύσει τους.
1: Μα είχε, το είδα, παιδιά, το post. Είχε 30 φωτογραφίες μέσα από αυτές. Η πέμπτη στη σειρά του στο καρουζέλ ήταν και με αυτόν.
3: Το έκανε γιατί το είπα εγώ. Εδώ, στο Last Four. Δεν
1: δίκιο.
3: Ισχύει λοιπόν ο χωρισμός. Μια χαρά κάνανε δημόσια εμφάνιση και μαζί. Μια χαρά αγαπημένη είναι και εμείς πολύ
0: και
3: καλά χαιρόμαστε.
0: Και εμείς. Γιατί η αλήθεια είναι δεν κοιμήθηκα από το βράδυ.
3: Εγώ, ρε, είχα αγγούρι με ντομάτα για βράδυ και δεν κατέβαινε.
1: Μετά κατάλαβα ότι αυτό είναι η Φόρμουλα 1 Superstar.
3: Δεν μπορούσα να
1: δει. Το
0: καλέ, αυτός είναι αρχή.
3: 7 φορές έχει αγάπη μου κερδίσει.
1: Ναι, αλλά δεν κατάλαβα ότι λέγαμε γι' αυτόν. Έλεγα ένας Χάμιλτον.
3: Χάμιλτον.
1: Και λέω χθες εγώ τον έκανε superstar και δεν καταλάβω.
3: Μα
1: τον
3: είναι δυνατόν να μην δεν ξέρεις το Χάμιλτον.
1: Όχι.
3: Τη Μαρία Ηλιάκη την ξέρεις. Εντάξει.
1: Κυρίως.
3: Σημαντικό.
1: Κυρίως.
3: Και εγώ και την αγαπώ. Λοιπόν, τώρα πια επειδή δεν έχει τηλεοράσεις, παρακολουθούμε τους celebrities από τις διακοπές τους.
1: Ναι.
3: Ανεβάζει λοιπόν η Μαρία Ηλιάκη κάτι που έχει απόλυτο δίκιο και επειδή θα πάμε κι εμείς πρωτοθέως διακοπές, να το έχετε στο νου σας, παιδιά, μακριά από τα κινητά. Γιατί άκουσε τώρα η Μαρία τι επισήμανε και τι έπαθε.
0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά,
3: και το GGG και από πίσω.
0: Θα σας πω κάτι που όλοι το ξέρετε.
3: GGG.
0: Είμαι εδώ 4 μέρες, δεν έχω
3: διακοπές
0: στο ίντερνετ. Τίποτα. Μόνο λίγο το δικό μου λογαριασμό τσεκάρω.
3: Μπράβο. Και καλά έκανες.
0: Και μπήκα σήμερα το πρωί.
3: Τι το ήθελες?
0: Για κάποιο λόγο, κάτι
1: νέο.
0: Και σκρόλαρα λίγο στα site και έχω ξυπνήσει με τόσο σκατά διάθεση.
3: Έμα.
0: Πραγματικά.
3: Τι το θέλεις, Μαρία μου.
0: Πόσο λάθος αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας.
3: Κάνε, ναι.
0: Και περιμένουμε να το κάνουμε.
3: Να ανοίγουμε να βλέπουμε τα νέα. Είναι.
1: Καλά, μπορεί να συμβεί.
0: Είμαι ανάμεσα στο Φορτούνη και στη Μαρία. Πρόσεχε να δεις τι γίνεται. Και εγώ όμως έχω πιάσει τον εαυτό μου να μου χαλάει πάρα πολύ τη διάθεση μπαίνοντας στα site και διαβάζω. Γιατί διαβάζεις και πάρα πολύ άσχημες ειδήσεις.
1: Κυρίως.
0: Κυρίως. Και γενικά όλο αυτό το σκρολάρισμα σου κάνει στον εγκέφαλο κάτι που σου δίνει μία. Σου φέρνει και εκνευρισμό.
3: Σου φέρνει και εκνευρισμό. Ναι.
0: Δηλαδή σου χαλάει το κέφι, σου φέρνει και εκνευρισμό.
3: Εάν επηρεάζει τόσο στις διακοπές σου, μην τα ανοίγεις καλύτερα λοιπόν.
0: Βρε και στη μέρα μου εγώ θα μπορούσα να μην τα ανοίγω, αλλά δεν μπορώ. Είμαι και εθισμένη και τα ανοίγω να δω. Και θέλω να ξέρω και τι γίνεται.
1: Σας φέρνω την απάντηση. Αν δεν επηρεάζεσαι, μπορείς να σκρολάρεις.
3: Η Χριστίνα Μπόμπα θα σου δώσει λύση όμως, Φορτούνη, τώρα εδώ πέρα. Είπε κάτι πολύ ωραίο και σημαντικό, γιατί παιδιά, δεν ξέρω αν σας τυχαίνει και εσάς, τους περισσότερους ανθρώπους συμβαίνει, κάποιες στιγμές μέσα στη νύχτα και κυρίως όταν είσαι χαλαρός, κυρίως δηλαδή στις διακοπές σου, όταν το μυαλό έχει χρόνο να σκεφτεί και να κάνει δεύτερες σκέψεις, έρχονται δυστυχώς οι καταστροφικές σκέψεις που όλοι οι άνθρωποι από τη γέννησή μας, ας πούμε, έχουμε τις φοβίες μας, έχουμε τα σκοτάδια. Μας και αυτά. Και συνήθως όταν είσαι χαλαρός και στις διακοπές σου, επειδή έχεις πολύ χρόνο να σκεφτείς, έρχονται σκέψεις καταστροφικές και οι φόβοι μπροστά.
0: Ωραία,
3: κάποια
0: τι
3: στιγμή.
0: Κάνει αυτή, ρε παιδί μου.
3: Τι κάνει λοιπόν, έχει κατεβάσει από το YouTube, λέει, μία μέθοδο για να κοιμάσαι.
0: Ναι.
3: Να, θα σου δώσει εδώ. Αυτός.

0: Που εξαχνίζει σαν την άλλη στο ποτάμι που ξεχνά του πρώην. Τι?
1: Είναι ένα ήχο που βάζουν κάποιοι άνθρωποι για να κοιμηθούν.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Εγώ βάζω
1: και
2: βροχή.
1: Κάνει κάποιε ανάσε. Κάνει κάποιε ανάσε. Παίρνει τα ανάσε βαθιά.
0: Διαφραγματοκή αναπνοή κάνει. Ρε,
1: κάντε, παιδιά, κάντε τώρα.
0: Εισπνοή από τη μύτη.
2: Από τη μύτη.
0: Μύτη, εισπνέει, φουσκώνει στο στομάχι.
2: Διαφραγματοκή
0: αναπνοή και μετά
2: φουσκώνει
0: πάρα πολύ αργά.
1: Κάνε από το στόμα και τα δύο.
0: Κάντε και από το στόμα και τα δύο.
1: Ωραία. Παίρνει ανάσες και την έχει βοηθήσει, λέει. Σαν μαγικό, λέει, κοιμάται, ούτε σκέψεις ούτε τίποτα. Αυτό είναι το δικό της τύπου.
2: Το έχουμε κάνει αυτό το μάθημα εδώ.
1: Ναι.
2: Ισχύει, λειτουργεί, να ξέρεις. Απλά δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα γιατί θα μας πάρει ύπνος.
0: Απλά δεν το σκέφτεται κανείς να το κάνει.
1: Εγώ θα σας έλεγα.
0: Πρέπει να το βάλεις σε παιδί μου πρόγραμμα. Θα το κάνω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ.
1: Μπράβο, για να φύγουν οι σκέψεις και τα λοιπά.
2: Αντί να σκρολάρεις, δηλαδή να κάνεις ανάσες, σωστό.
1: Τώρα, εάν σκρολάρεις και πετύχεις και το Βασίλειο Κοστέτσο
2: ακόμα καλύτερα
1: κάπου να σου προτείνει το επόμενο cast για την Οδύσσια.
2: Ξύπνησες.
1: Έχασες τον ύπνο σου.
0: Τι cast πρότεινε αυτό.
2: Τι μας προτείνει.
1: Ο Βασίλειος Κοστέτσος για την ταινία της Οδύσσιας θα επέλεγε τον Γιάννη Αντετοκούμπο και την Ναόμι Κάμπελ στους ρόλους του Πάρη και της Ωραίας Ελένης.
2: Γιατί παίζουν καλά, τους έχει τεστάρει.
1: Είναι ανατρεπτική, λέει, η εκδοχή του έργου αυτή. Το καταλαβαίνετε.
2: Έλα ρε παιδιά τώρα. Νομίζετε ότι θα ταιριάζαν εσείς.
1: Εντελώς απαλλαγμένος από ρατσισμό, λέει, θα ήταν αυτή η επιλογή.
2: Άλλο αυτό, αλλά παίζει καλά, μπορεί να υπηρετήσει το ρόλο.
1: Καλά, συγγνώμη, εσύ για τους ρόλους θέλεις και ηθοποιούς επαγγελματίες. Άντε ρε.
2: Το είχα σκεφτεί.
1: Ναόμι Κάμπελ, θέλω να σκεφτείτε τους δικούς σας, το δικό σας cast, να προτείνουμε.
2: Μάλιστα.

0: θα σας πω. Τώρα θα σας πω γιατί στείλατε. Ο Θάνος, ας πούμε, έστειλε ότι εγώ για να χορέψω, λέει, ξεκάθαρα, ειδικά στα Κλαρίνα αλλά και στα Νησιώτικα και Κυριακά. Και για όσο ανοίξατε τώρα, για να μην νομίζετε ότι μιλάω τίποτα καταλαβίστηκα. Μιλάμε λοιπόν για τα ελληνικά πανηγύρια και το τι σας αρέσει, γιατί πηγαίνετε στα ελληνικά πανηγύρια, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Ο Κώστας λοιπόν λέει καλημέρα για τους λουκουμάδες και για το ξύλο μετά.
1: Λουκουμάδες και πανηγύρια.
0: Μπορεί να έχει και λουκουμάδες. Α. Μπορεί να περνάνε στο τέλος, ξέρεις, αφού έχεις φάει τα λιπαρά.
1: Και ποιο ξύλο.
2: Μετά και το ξύλο για τους
0: ακόμους. Το ξύλο δεν το λέγαμε και πριν, ρε παιδί μου, για το ξύλο μετά, ότι παίρνει ξύλο πολύ. Ο Αντώνης λέει, εγώ τρελαίνομαι με τους τύπους στα πανηγύρια στα μπουζούκια που έχουν κλείσει πρώτο τραπέζι πίστα με το λαμέτο κοστούμι. Από κάτω έχει γαρμπίλι χαλίκι. Χορεύουσα να μην υπάρχει αύριο με το σίβα στο τραπέζι και δεν τους νοιάζει καθόλου που το λαμέτο κοστούμι από τη σκόνη έχει γίνει άσπρο.
1: Και μας λέει και
0: μια γρήγορη στηρή ιστορία, λέει, με δυο συγκεκριμένους τύπους με το λαμέ κοστούμι. Και αν έχετε, λέει, χρόνο, πείτε την. Δίνει παραγγελία ο ένας στην τραγουδίστρια να σηκωθεί, ο άλλος να χορέψει.
2: Ωραία.
0: Και μόλις λέει η τραγουδίστρια παραγγελιά, σηκώνει ο ένας.
2: Το ανάστημα.
0: Ο ένας ξαπλώνει τον άλλον στο γαρμπίλι, στο χώμα, στα χαλίκια.
1: Κάτω
0: δηλαδή,
1: στο χαλίκι, ναι, δανάσκελα.
0: Φωνάζει τη λουλουδού. Και το ραντίζει έτσι όπως είναι, ξαπλωμένος με τα λουλούδια.
1: Αυτά είναι, ρε.
0: Και ποιο τραγούδι λέτε να είχε κάνει παραγγελία.
1: Ποιο είχε κάνει παραγγελία.
2: Το μάνα μας κλέψα το τραχτέρ.
0: Ένας αλήτης πέθανε στο πάρκο την πλατεία.
1: Τι λέγε, φίλε.
0: Ναι.
1: Και ξάπλωσε στο χαλίκι.
0: Χορεύει ο ένας στο μισό τραγούδι. Και στο άλλο μισό ξαπλώνει ο άλλος και σηκώνει το άλλος και
2: χορεύει. Επικό, ρε παιδιά.
1: Καλά, έτος.
0: Τι φτιάξανε θεατρικό.
1: Αυτό είναι έπος
0: ολόκληρο. Είναι θεατρικό, αγάπη μου.
1: Τι μου λες.
2: Τέλειο. Λένε τέτοιες τα πανηγύρια.
1: Και να πας να ξαπλώσεις την πλατεία.
2: Με το φλαρίνο.
0: Όταν πια πάει να ξημερώσει.
2: Ναι, αλλά το παίζουν
0: με το κουραστεί με αυτό. Κατάλαβες.
1: Μα σκέψου τώρα ότι τα ακούς αυτό. Είσαι στην πλατεία του χωριού και πας και ξαπλώνεις πάνω στο χαλί και ήταν άσχημο.
0: Και ο Βαλάντης μας έστειλε. Λέει, παιδιά, εγώ πηγαίνω για τον Γιάννη Καψάλη και τη Χαρά Βέρα και τα ωραία σουβλάκια. Γιάννης Καψάλη, Χαρά Βέρα, μιλάμε τώρα, τους είχαμε φέρει και στο όπεν. Θυμάσαι. Μιλάμε για εγγύηση. Δηλαδή λες, θα πάω σε πανηγύρι σε αυτού.
1: Ναι, ναι.

0: με τον Διονύση Σχοινά να φτάνουμε σιγά σιγά προς το διάλειμμα μας 8:30 και στο διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω πως όταν ένα δίκτυο βελτιώνεται το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας, στην ταχύτητα, στην αξιοπιστία, στην επικοινωνία. Γι' αυτό η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Επιπλέον σημείωσε την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στο Ηράκλειο. Αξίζει να μάθουμε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Εμείς φεύγουμε τώρα, πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς, γιατί ερχόμαστε και έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα μαζί μας.
2: Μια φορά και με καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
11: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
13: Φαίνεται, ε.
12: Λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει?
13: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
15: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας? Είναι καλό.
16: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού.

0: Ανακαλύψτε τις στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: 10 χρόνια σπούτα. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotaway.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Πάμε πρωινό με την Πέμπτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949 και ναι, επιστρέψαμε με νέα προϊόντα Mr. Grand. Τα δοκιμάζουμε σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παράδοση και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις, παιδιά, με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, γιατί ποιότητα και οικονομία πάνε μαζί. Μαζί πάει και ο καιρός με την κίνηση. Για διασφαλτούνη.
15: Στους δρόμους της Αθήνας.
14: Φουφού, σήκωσε το ντρόν σου. Δες τι γίνεται στους δρόμους.
16: Βεβαίως, θα δω και θα ξανακατεβώ, θα προσγειωθώ, γιατί έχει πολλή κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά. Επίσης, μποτιλιαρισμένο είναι το ποτάμι και στα δύο ρεύματα, δεν χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες, μέχρι την Ιερά Οδό. Και αν μπαίνετε στην είσοδο της πόλης, προσπαθείτε να φτάσετε μέχρι το μεταξουργείο στη Λεωφόρο Αθηνών, θα κολλήσετε πριν το ύψος της Στιβών. Τώρα, η κάθοδος της Πειραιός, για κάποιο λόγο, από Ομόνια μέχρι την Τεχνόπολη είναι μποτιλιαρισμένη και γενικότερα.
14: Ομόνια.
16: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ναι, και ανεβαίνοντας τη Συγκρού μέχρι τους Στήλους. Καλημέρα.
17: Ο καιρός σήμερα.
16: Πάμε παραλία.
14: Φρέσκος λουκουμά! Αχ, Βασίλη, είναι βάρμενα λουκουμά!
16: Ναι, θέλουμε. Λοιπόν, για
14: να συγγνώμη. Θέλεις να το φας! Εδώ, θέλω! Τι θέλετε,
18: κύριε. Δύο λουκουμάδες.
16: Δύο.
14: Μόνο τι να σας κάνουν δύο λουκουμάδες.
18: Πώς να φάμε 100?
14: Να φάτε από δύο καθένας. Τους
16: κάτω κάτω, μην τους έχει φάει.
14: Δεν έχει μία κυρίνες
18: να φας εκεί. Τέσσερις να φας εσύ. Όχι, εγώ δεν θέλω τέσσερις, εγώ θέλω ένα.
14: Έλα πάρτε τέσσερις να ξεπουλήσω, γιατί η γη, ο καιρός και η θερμοκρασία το μεσημέρι. Πού θα πάει από τον άλλον. Η θερμοκρασία το μεσημέρι.
18: Και τα μισού πει να σου κοπεί το χέρι.
14: Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει 34 βαθμούς και θέλω να έχω ξεπουλήσει μέχρι το μεσημέρι.
18: Και μην θες να ξεπουλήσει, ας βάμε πίσω και είναι φάτος μόνος.
16: Άσε μας κούκλα, μα έχουμε και θερμίδες να μετρήσουμε.
14: Μέχρι σε νευρικό με το μόνο. Τι είσαι εσύ ρε, τι γρουσούς είσαι εσύ ρε.
16: Φύγαμε. Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου γιατί έρχεται η μαντά.

0: το Παντελή Παντελίδη και το είχα κάποτε μια αγάπη Αθηνά, φτάσαμε να υποδεχτούμε τη Μαντάμ Μπακίρα.
1: Την αιώνια. Ναι, αλλά πριν την υποδεχτούμε, ρε παιδιά, και μπει μέσα, να πούμε ξανά το τηλέφωνο. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε τώρα, γιατί η Μαντάμ Μπακίρα είναι έξω από την πόρτα. Την κρατάμε με το ζόρι.
2: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλώ την εδώ συζητάγαμε τα σχεσιακά πράγματα που βλέπουμε στο ίντερνετ, Μαντάμ Μπακίρα και τέτοια, και ξέρουμε και εσείς ότι έχετε φιλίες πολύ.
0: Για σωματότυπους γυναικείους, τέτοιες κουβέντες έχουμε τώρα σήμερα.
1: Συναντάμε σωματότυπους, δηλαδή το κλάδι μήλο και τέτοιο.
0: Με αφορμή τη σχέση της Kim Kardashian που χώρισε δεν χώρισε και το σωματότυπο αυτό που έχει τον... πώς τον λένε αυτόν, την κλεψίδρα, μπράβο.
1: Που έχει βάλει επιθέματα στον ποπό.
0: Συζητάμε.
1: Επιθέματα, λέω ότι προσθετικά.
3: Επιθέματα μπορεί να είναι και λίπος, μπορεί να είναι και τηλεφώνια.
0: Πόσο πρακτικό είναι αυτό στην καθημερινότητα μιας γυναίκας να έχει τόσο μεγάλο κόλλο.
1: Και τους εξηγούσε
3: να κάτσει την ωραίο, γιατί είναι μαλακό και κάθεσαι σε μαξιλάρι. Γιατί ποτέ άλλο δεν μπορεί.
1: Τους εξηγούσε εγώ που ξέρω πολύ καλά, λόγω της ποντιακής καταγωγής, όπου έχω θέμα στην περιφέρεια από παιδί, ότι παιδιά, λέω, μπορώ πως πάνε και βάζουν προσθετικά που εμείς κάνουμε αμήν, ας πούμε, να μικρύνει η περιφέρεια για να χωράμε σε ένα ρούχο. Γιατί αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
3: Δεν σε πήρε κιόλας να σου πει. Θες να μου δώσεις το δικό σου, να μην πάρω να βάλω ξένο υλικό.
1: Δεν αφού μου περισσεύανε. Κατάλαβες τι γίνεται, Μαντάμ Μπακίρα. Εσύ, Μικίμ, τώρα που την ξέρετε και έχετε αυτή τη φιλία, γνωρίζετε αν όντως έχει χωρίσει?
3: Γνωρίζω, αλλά περιμένουν και στη γραμμή άνθρωποι, οπότε θα εξυπηρετήσουμε αυτούς.
1: Ναι, και μετά
3: να παίξουν και μετά θα σας πω.
0: Για καλέστε τώρα 2-10-68-35-7-22. Για να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή, ας ξεκινήσουμε να παίξουμε.
4: Nailed it.
3: Καλημέρα, καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
5: Μαρία.
3: Γεια σου Μαρία, τι κάνεις?
5: Καλά, καλά, καλά, εσύ?
3: Ωραία, Μαρία, να πω και να παίξουμε κατευθείαν, να μπούμε στο πιτό.
5: Ναι.
1: Ένα λεπτό. Εσείς συνεχίστε να καλείτε στο 2-10-68-35-7-22, μπράβο, γιατί μπορεί να μην το βρει. Είναι δύσκολο, σωστό, βλέπω εγώ εδώ τώρα.
3: Για να δούμε. Ναι. Λοιπόν, Μαρία, ξεκινάω. If you cross the door, we're finished. If you cross the door, goodbye. If you cross the door, we killed whatever the two of us had made.
5: Αν περάσει την πόρτα, τελειώσα.
0: Μπράβο, ρε Μαράκη. Μπράβο.
1: Άστι να το πει, το λέει και ωραία. Δες το, Μαρία. Δώσ' το.
3: Για πες το, ρε Μαρία.
5: Εντάξει, για μην το. Εντάξει, γιατί.
3: Ωραία, ίσω να σε έκοψε ο Λιόν.
1: Όχι, το λέει ένα τάφυλλο.
0: Εγώ την τάφυλλο στην
5: μεγάλη περιφέρεια και εγώ έχω ψωμάκι από θέματα.
1: Λοιπόν, να χαιρόμαστε, φιλενάδα, τη μεγάλη μας περιφέρεια. Να τρώμε, να τη διατηρούμε, γιατί εσύ κέρδισες τώρα 2 πίτσα φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Και πρέπει να ξέρεις πως θα έχεις και επιλογή να φας και γλυκό από την πίτσα φαν, αφού έχει βγάλει
0: ορίστε
1: το Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι, Choco Crunch με φυστικό βούτυρο και Choco Crunch Lotus Biscoff. Το διανοείστε τώρα το
3: Lotus Biscoff.
0: Δεν το διανοούμαστε.
5: Σωτηρία δεν υπάρχει, σωτηρία.
3: Εδώ εσείς τα έχετε φυσικά και θέλετε να χάσετε. Οι άλλες δεν τα έχουν και πάνε και βάζουνε. Κρατήσατε λοιπόν, δεν βλέπετε ότι έχουν σουξέ, δεν βλέπετε ότι όλες πάνε και βάζουνε κόλλους.
0: Αφήστε τα πως είναι, και φυσικά και ωραία. Λοιπόν,
3: φάει και όλες να το ευχαριστηθεί.
0: Τα φιλιά μας, Μαρία.
3: Φιλάκια πολλά, Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία.
6: Πάρα πολύ περίεργο, λόγω δεν μου κάνει το small.

0: αγαπημένος Πάνος Κιάμος, στη φωτιά το χέρι μου. Εγώ δεν το βάζω ότι θα πήγαινα σε αυτή την αγγελία πάντως.
1: Σε ποια αγγελία?
0: Παιδιά, κατά καιρούς έχουμε δει διάφορες περίεργες αγγελίες και κάτι αντίστοιχο είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Είναι τώρα η εποχή που πολλοί φεύγουν για σεζόν, έχουν φύγει ήδη, ψάχνουν κάποιες πρόσκαιρες εργασίες για να βγάλουν λεφτά το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν απαιτούνται κάποια προσόντα. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν αγγελία που έχει κυκλοφορήσει στην Άξο που ζητάει συγκεκριμένα προσόντα. Πρώτον, απολυτήριο λυκείου.
1: Ωραία,
0: εύκολο.
1: Λογικό.
0: Λογικό. Ναι. Σχετική εργασιακή εμπειρία 1 με 2 έτη. Το βλέπω.
1: Ωραία.
0: Και γλώσσες αγγλικά μέτριο. Πώς θα συνοηθείς με τον τουρίστα.
1: Βέβαια.
0: Και μετά ξεκινάνε οι δεξιότητες.
2: Θέλει και δεξιότητες.
1: Γιατί αυτά που ζητάει δεν είναι παράλογα. Προς Θεού.
0: Όχι, προς Θεού. Είναι το σύνολο 98 δεξιότητες.
1: 98.
2: Γιατί δουλειά αυτό για σερβις.
0: Για σερβις. Ξεκινάμε με αίσθηση εφταξίας.
1: Εφταξίας. Να είναι όλα σε τάξη.
0: Multitasking, αισιοδοξία, κυριότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών. Μέσα σε αυτά έχει άπειρα πράγματα. Επικοδομητική κριτική, επίμονη επίτευξη στόχων, επίλυση προβλημάτων, διαχείριση χρόνου. Είναι 98.
1: Όλα αυτά ψυχολογικό προφίλ έφτιαξε αυτό.
2: Όλα αυτά για να. Αυτό τι έψαχνε, κάτι άλλο έψαχνε. Δεν μπορεί να ψάχνει σερβιτόρο.
0: Ψάχνει σερβιτόρο.
1: Όχι, αλλά δεν θα έχει επιβδίσει τόσο πολύ.
2: Και έφτιαξε 97 skills για να δίνει 30 ευρώ μαροκάμπι.
0: Κάποιο λάθο θα γίνει, δεν μπορεί. Θα πατήσει αυτό
1: να το σας πω, δεν ξέρετε εσείς. Να σας πω. Δεν τον έχετε, επειδή δεν έχετε επιχειρήσεις. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακούνε οι επιχειρηματίες ως κουράστηκα, δεν μπορώ να δουλέψω άλλο. Σε έχει κλείσει για σεζόν, γιατί έχω φίλους που έχουν ξενοδοχεία, έχω φίλους που έχουν εστιατόρια, έχω φίλους που έχουν μπουτίκ.
0: Συμφωνώ μαζί.
1: Ξεκινάνε με 10 και μένουν με 2 παιδιά. Τα παρατάνε και φεύγουν.
2: Αλλά και 97 σκύλες.
0: Εντυμότητα, ενσυναίσθηση, πρόσεξε. Ενδιαφέρον για τεχνικά προβλήματα.
2: Πρωτοβουλία. Τι πρωτοβουλία
1: μπορεί
2: να πάρω,
1: μπορεί
2: δηλαδή
1: να έπεφτε το φως και αυτή να μην πήγαινε να σηκώσει το ρελέ.
0: Διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών.
2: Διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών.
0: Να βάλεις και τον προτζέκτορα να δείχνεις.
1: Να μπορείς να χτυπήσεις το κομπιούτερ να πατήσεις μια απόδειξη.
2: Μα σε παρακαλώ, διάθεση εκμάθησης νέων τεχνολογιών.
1: Επειδή είστε άνθρωποι που έχετε μια ευτυχία.
0: Ναι, το φέρνω αυτονόητο.
1: Τα θεωρείτε αυτονόητα. Σας πληροφορώ ότι αν βγείτε εκεί έξω και δείτε τα παιδιά τα τωρινά 20 χρονών και 18 που πάνε να δουλέψουν, θα σας πέσουν τα αυτιά.
0: Την παίρνουμε τη δουλειά.
1: Πιστέψτε με, γιατί εγώ μιλάω με ανθρώπους που έχουν τεράστιο πρόβλημα.
0: Δημόσια ομιλία.
1: Όλοι! Όλοι!
2: Δεν βρίσκουν ανθρώπους.
1: Δεν βρίσκουν σερβιτόρους, πολιτές.
2: Μάμα, έχουν 97 τέτοιες δεξιότητες.
1: Μα δεν ζητάνε όλοι, αγαπητοί μου, αλλά φαντάσου πόσο απίβδης αυτός κατάβαλε.
0: Δημόσια ομιλία.

0: η ώρα, οπότε θα φύγουμε για διάλειμμα. Τα κουνούπια, όπως το έχουμε ξαναπεί, μα τα ξαναπεί, είναι θα μόνοι στις γης πολλά χρόνια. Εμείς όμως κλασικά ρεπέλ σπρέι και τα αφήνουμε να αλωνίζουν στην Ιφίλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, ακατάλληλο, όχι, κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma. Διάλειμμα.
1: Πάρα πολύ ωραία, ναι. Πάμε για διάλειμμα, άντε.
2: Να ζήσετε.
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...
5: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνω. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Από τον Christopher Nolan.
9: That's me, you'll come back.
8: What if I can't? 16 Ιουλίου.
10: Get your weapons ready!
8: Το έπος είναι εδώ.
11: No one could stand between me and home.
8: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
12: Let's go!
8: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορούσατε

0: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν. Με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste. Και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν? Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα?
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Μαζί θα πάμε ως τις 10. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Πέττη Μαγκύρα. Αγκαζέ, θα σας βάλουμε σε δουλίτσα, σας θα φύγουμε.
15: Ναι.
14: Και αν εσείς θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στις καθημερινές, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά και φτάσε σε Σέριφο, σε 2 ώρες, σε Σύφνο, σε 2 ώρες και 30 λεπτά, σε Μήλο, σε 2,5 ώρες. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Τώρα, η Σίτζετς τι δίνει στη λέσχη, παιδιά,
15: δωράρα,
14: ξέρετε.
15: Δύο εισιτήρια με την επιστροφή.
14: Δωράρα, δύο εισιτήρια πήγαινε. Δύο, έλα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλεις. Αρκεί να γράψεις ένα ποίημα που να μας κάνεις να γελάσουμε. Σήμερα λοιπόν, δώσ' το! Θα βάλουμε τη λέξη κλαρίνο.
15: Βέβαια, τι θα βάζαμε?
14: Κλαρίνο. Με τη λέξη κλαρίνο λοιπόν πρέπει να γράψετε το ποίημα σας, να έχει μέσα τη λέξη κλαρίνο και να μας κάνετε αν μη τι άλλο να ξεκαρδιστούμε στα γέλια.
16: Ακριβώς.
14: Θέλουμε πολύ συμμετοχή σήμερα. Άρα, έτσι πια θα πάρετε δύο εισιτήρια
15: μετά.
14: Πολύ μεγάλο δώρο δίνουμε από τους Σίτζετς. Πολύ. Και θέλουμε γι' αυτό να φτιάξετε κάτι πάρα πολύ ωραίο, να μας κάνετε να γελάσουμε. Έχει ανέβει και το επίπεδο, το ξέρετε. Άλλωστε έχουμε γίνει και εμείς πιο δύσκολοι. Γιατί τι να κάνουμε, οι απαιτήσεις μας κάνανε να ανεβάσουμε λεύτερο.
15: Έχει ανέβει το επίπεδο, τώρα που είπες για επίθετο.
14: Επίπεδο, ναι. Να, ανεβασμένο το επίπεδο εκεί, ψηλά.
15: Θα ακούμε μόνο κλαρίνα, ρε παιδιά.
14: Όχι βέβαια, θα πρέπει να ακούσουμε
15: και λίγο. Μια όπερα, μια συμφωνική.
14: Ναι, λίγη ποιότητα. Ο Αντρεούλης είναι αυτός. Ο εθνικός της Ελλάδας. Εθνικός
15: Τεριέν. Η Μαγκύρα νόμιζε ότι θα βάλουμε Edith Piaf.
14: Ναι.
15: Περίμενε Edith Piaf.
14: Από εμάς.
15: Ας γελάσω. Καταπληκτικό.
16: έρχομαι εγώ και θέλω να μπω στο GNTM. Τι θα μου λέγατε?
17: Θα σου λέγαμε ότι το κοκτέιλ, η τελευταία επιστροφή για μενίδι είναι σε 7.30 ώρα.

0: Dr. Betty.
1: Μπορεί να υπάρξει μια σχέση ή γάμος χωρίς σεξ. Γελάει η Έλα. Τι γελάς, μωρή, δεν πρόλαβα να το πω και γελάς.
2: Καθόλου.
3: Γελάω γιατί προδίδεις. Βλέπω το ύφος.
1: Προδίδεις να ξέρεις. Προδίδεις τον έγκριο στον εαυτό. Αυτό να ξέρεις. Γεια!
2: Το χωρίς σεξ τι είναι καθόλου, δηλαδή, ή κάποια στιγμή κάναμε και τώρα.
1: Θα σας πω για τη συχνότητα μέχρι πόσο επιτρέπεται, ας πούμε. Όχι. Να μην, να περάσει, ρε παιδί μου, κάποιο διάστημα. Λέει, ας πούμε, οι σχέσεις και οι γάμοι χωρίς σεξ. Βαθινά, θα σε διώξω. Υπάρχουν σε μεγαλύτερη συχνότητα από όσο νομίζουμε, με ένα μέσο ποσοστό να κυμαίνεται στο 32%.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Το γάμο τον καταλαβαίνω αν περάσεις φάση, ρε παιδί μου, που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, υπάρχουν παιδιά και το σκέφτεσαι για να φύγεις, γιατί είναι μια ταβαντούρη πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο. Η σχέση χωρίς σεξ, γιατί να μείνεις?
3: Έλατε. Γιατί βολεύεσαι. Συνήθως αυτοί που εξαρτώνται και οικονομικά ο ένας από τον άλλον.
1: Δεν είναι πάντα πρόβλημα.
3: Και στις σχέσεις, δηλαδή, έτσι, του γάμου.
1: Γιατί και οι σχέσεις μπορεί να περάσουν. Ούτε θα πρέπει να νοείται έτσι εξορισμού. Σε μια υγιή λοιπόν σχέση, όπου η συναισθηματική εγκύτητα είναι υψηλή, το ζευγάρι μπορεί να βιώσει μια ελάττωση της διάστασης για σεξουαλική συνέβρεση. Και είναι και πάρα πολύ λογικό, έτσι.
2: Το
1: ίδιο είναι τον πρώτο, δεύτερο χρόνο με τον δέκατο, ας πούμε, χρόνο.
3: Να σου πω κι εγώ, κοίτα με στα μάτια.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο, το λέω. Τώρα.
2: Δεν είναι το ίδιο.
1: Είτε είναι εκούσια είτε ακούσια. Μια σχέση λοιπόν χωρίς σεξ ενδέχεται να συνιστά μέρος ενός μεγαλύτερου προβλήματος όταν η συνθήκη έχει επιβληθεί χωρίς τα σύμφωνη γνώμη και των δύο συντρόφων.
2: Δηλαδή ο ένας βαριέται περισσότερο.
1: Θα πρέπει δηλαδή αυτό να επικοινωνηθεί λίγο μεταξύ των δύο συντρόφων. Έτσι.
3: Σωστά. Δηλαδή.
1: Κόλος και λίδι που
2: ότι τι θα γίνει.
3: Γιατί δεν ξέρει κατά λάθος τα αλήθεια, ρωτάω ανθρώπινα.
2: Θα το πετάξεις.
1: Ότι πρέπει να το συζητήσεις. Δεν μπορείς να τα αποφεύγεις συνέχεια.
3: Α, αυτό.
2: Θα το πετάξεις μια στιγμή. Θα πεις.
3: Τι μια στιγμή, όλη τη μέρα το πετάμε εδώ.
2: Θα πεις, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο και θα κάνουμε κανένα σεξάκι.
3: Μπράβο.
2: Θα σου πει ο άλλος. Καλά, συγγνώμη, θα το προγραμματίσουμε.
3: Όχι, δεν θα μου πει έτσι. Θα μου πει,
2: όχι,
3: ναι,
2: όχι, περίμενε. Θα σου πει, τι θα το προγραμματίσουμε. Θα κάνουμε. Οπότε έχει μπει στο μυαλό.
3: Ναι.
2: Και το ξεκινάς.
3: Άρα το έχεις στο νου του. Ναι. Καλά λες.
2: Καταλαβες.
1: Πάει πονηρά το πάει.
2: Πώς αλλιώς.
1: Δεν το συζητάει ρεαλιστικά.
3: Άκουσες πως το
2: έπαιξε.
1: Γιατί.
2: Τώρα μετά και το βάζεις, μετά το μεγενθύνεις, δηλαδή το φέρνεις στη σοβαρότητα που έχει, γιατί έχει σοβαρότητα.
1: Γιατί έχει σοβαρότητα.
2: Έχει, ναι, και μετά το φέρνεις πολύ μπροστά το θέμα, το σοβαρό πρόβλημα. Καταλαβες, μετά ξεκινάνε τα προβλήματα από εκεί και πέρα.
3: Η φυσιολογική συχνότητα πόσο πιστεύετε
1: πάντως,
3: ότι είναι.
1: Θα σας πω τώρα, λοιπόν, είναι αρκετά συνηθισμένο για κάποιους να μένουν σε μια σχέση χωρίς σεξ. Ενώ αυτό δεν τους ευχαριστεί. Επειδή όμως θεωρούν ότι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Για να οριστεί μια σχέση ως σχέση. Οι σχέσεις μιλάμε πάντα. Ναι. Γιατί ο γάμος εγώ το βάζω σε άλλη κατηγορία.
3: Ναι,
1: χωρίς σεξ.
3: Ναι.
1: Έτσι. Πρέπει η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών να είναι μικρότερη από 6 φορές το χρόνο.
2: Μαθηματικά.
3: Όχι, αυτό
2: μικρότερη
3: είναι
2: ίση.
3: Πρόβλημα.
1: Μικρότερη από 6 φορές το χρόνο.
2: Μικρότερη η ίση για να έχει πρόβλημα. 6
3: δηλαδή
2: φορές.
3: Μια φορά το δίμηνο.
2: Μια φορά το δίμηνο.
3: Ναι. Αυτό τι σχέση.
2: Το περνάμε το τεστ.
3: Καλά γι' αυτό λέγαμε.
2: Σιγά και εσύ. Έλα, μια χαρά είμαστε.
3: Είμαστε φυσιολογικό.
2: Έλα εσύ. Μας είχες μαυρίσει, ρε παιδί.

0: 2. Ξεκινάτε να καλείτε τώρα, γιατί θα πάμε να παίξουμε. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Θα σε στείλει ο ρυθμός 949 σε Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τρίμερο για σένα και την παρέα σου, 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Villa Angelica. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούσι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
1: Τι ωραία! Και όχι μόνο, πως θα πάτε ως εκεί. Golden Star Ferries, βρακτοπλοϊκά εισιτήρια στα κάνου από το ρυθμό δώρο.
2: Και φυσικά καλό φαγητό στο Drunk Fish με γεύμα Σαντορίνη που έχει δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία το Drunk Fish.
1: Όλα αυτά πληρωμένα από το ρυθμό 949. Να η Σαντορίνη με τα κολυτάρια σου, με την παρεούλα σου, με τα φιλαράκια σου. Κάλεσε τώρα στο 210-68-35-722.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, παρακαλώ.
5: Μέρα.
2: Ποιος είναι?
5: Μαρία λέγομαι.
2: Γεια σου Μαρία.
1: Μαρία έπαιξε και πριν. Όχι, άλλη Μαρία. Α, εντάξει, γιατί πήρε και άλλη. Τέλεια, σούπερ, καλά. Έχουν πλακώσει Μαρία. Έχει φωλιά εδώ πιο κάτω.
2: Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα μας τραγουδήσει? Ποιο ρεφρενάκι νησιώτικου τραγουδιού?
5: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα.
1: Α, πάρ' την αντιψαρόβαρκα και βάλε με και εμένα μέσα, μπορείς?
5: Α, θα το ήθελα πάρα πολύ.
1: Ωραία, για πες το μας ρε Μαρία.
2: Ναι.
5: Θα πάρω μια ψαρόβαρκα το μωρό μου.

0: Daphne Lorenz και στα Βέντο. Καλώ σε βρήκα στο ρυθμούλι 949 είμαστε και συνεχίζουμε μέχρι και τις 10.
1: Τα μάθατε τα νέα! Με τη MasterCard των Supermarket Massoutis κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε λοιπόν σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με καθαρά αγορά για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο, ναι, και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Επωφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Πώς? Με τη MasterCard που σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστευόμαστε ήδη στα καταστήματα και στο e-shop μας, σου τις βάζω και τον εαυτό μου μέσα, εσείς ακόμα να την αποκτήσετε. Εσείς πρέπει να ξεκινήσετε να γράψετε το ποίημα σας, γιατί θα βγούμε μετά τις διαφημίσεις. Να πούμε το ποίημα που θέλουμε μέσα να έχει τη λέξη κλαρίνο. Μάλιστα. Για να κερδίσετε 2 εισιτήρια από τη Sea Jets, πήγαινε έλα σε όποιον προορισμό του Αιγαίου θέλετε, τώρα θα τα κερδίσετε επί τόπου, έτσι. Κλαρίνο λοιπόν στο ποίημα και γέλιο.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: χάλασε το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, σας έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα λοιπόν στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. Τώρα γυρίσαμε εμείς από τις διαφημίσεις, ετοιμαζόμαστε για λέσχη, αλλά πρώτα κίνηση. Πήγαμε, ο πράκτορ Μπουφού σηκώνει τον drone.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι στο σήμα η Αθηνά και δεν ξεκινάω όταν μιλήσει.
0: Γιατί μα στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα, γίνεται χαμός για τα κλαρίνα που παίζαμε πριν.
1: Α, ναι, λοιπόν.
0: Ναι, πράκτορ.
1: Ακούστε τώρα. Όπως συνήθως, η Βασιλή Σοφία προς το κέντρο είναι υποτελειαρισμένη, Φιλολάου η Μητού. Αν τώρα πάτε από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, η Ελευθερίου Βενιζέλου ξαναγύρισε πυγμένη και η Άνδος της Κηφισίας από το κόβο του ψυχικού μέχρι το Χαλάνδρι. Τέλος, υπάρχει μια πυκνή ροή ανάμεσα από το ύψος της εξόδου της Αχαρνών μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών, στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα. Υπομονή.
2: Ο καιρός είναι.
1: Παραλία τώρα.
0: Έλα πάρε λουκουμά, έλα πάρε πυροσκή, έβαλα και πυροσκή, κυρία σήμερα, έβαλα και πυροσκή, θέλετε πυροσκή.
3: Αχ ναι, το λαχτάρισα το πυροσκή, δώστε μου ένα.
0: Με λουκάνικο πατάτα κιμά, με τι θέλετε.
3: Με πατάτα.
0: Με πατάτα, έλα και πρέπει να ξεπουλήσω γιατί το μεσημέρι ανεβαίνει η θερμοκρασία, ζέστη και ήλιο σήμερα, ούτε σύννεφο δεν θα φανεί στο δρόμο μας. Έλα κυρία πάρε πάρε να ξεπουλήσουμε και θα έχει πέντε μποφόρ. Πρέπει να φύγω γιατί η άμμο σηκώνεται και μου βαράει τις λουκουμάδες. Πάρε πάρε πάρε πάρε πάρε πάρε πάρε πάρε. 2-10-68-35-7-22 το τηλέφωνο μας. Περιμένουμε τους ποιητές να καλέσετε, να μπείτε στη σειρά, να βγείτε στον αέρα, να πείτε το πείμα και να κερδίσετε δύο εισιτήρια σίτζετς πήγαινε και δύο κύρνα σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.

0: Ανοίξαμε τις πύλες μας, αέρα στα πανιά μας, βούρ στο μπατσά φορτούνι.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο μας ποιητή Πίτρια. Καλημέρα!
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου. Πάρα πολύ ωρεξάτη και μου δίνετε πάρα πολύ όρεξη και κέφι. Πώς ονομάζεστε?
2: Μαρία Τσόκα, τι κάνετε?
0: Καλά, Μαρία. Έχει Μαρία, σας είπα, έχει φωλιά.
3: Πολύ είναι κάτι,
0: γίνεται. Πολύ Μαρία, παίζει.
4: Από χτες
0: έχει ξεκινήσει.
2: Πολλές, ναι.
0: Είστε πολλές. Δεν μου λες, Μαρία, ζωή να έχετε. Έχεις πείμα έτοιμο?
2: Έχω.
0: Δώστο.
2: Ήσυξα δυνατά μέσα στο κλαρίνο. Ήχο σωστό καθόλου δεν αφήνω. Αντί για μουσική και για τραγούδι, μαράθηκε τη γλάστρα στο λουλούδι.
4: Να τα.
0: Μπράβο.
4: Αυτό δεν
0: πειράζει.
4: Το έχει ή το έχει ξανακούσει από κάπου, ρε παιδί μου?
2: Όχι, τώρα το σκέφτηκα.
4: Τι ωραίο.
0: Τώρα το σκέφτηκε, ρε το κορίτσι. Μπράβο, ρε Μαρία, πάντα τέτοια. Θέλουμε να προσπαθήσεις και λίγο πιο σκληρά.
5: Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά.
0: Καλώς. Πάμε. Στο δεύτερο. Καλημέρα, μέρα. Έλα. Καλημέρα, ρε παιδιά. Εσείς είστε. Ναι, με έκο δεν απαντάνε. Πώς ονομάζεσαι?
3: Ναι,
0: κοπέλε μου.
2: Βαζέω Αναστασία.
0: Αναστασία,
4: από Σαντορίνη είσαι?
2: Ορίστε.
4: Από Σαντορίνη είσαι?
2: Όχι, ο παππούς μου κρατάει ρίζες.
0: Ορίστε, να τη ρίζα.
2: Αλλά εγώ δεν έχω πάει.
0: Δεν μου λες, Αναστασία, το έγραψες το ποίημα με το κλαρίνο?
2: Το έγραψα.
0: Δώσ' το με φόρα.
2: Μου είπες να σου γράψω ένα στίχο με το έρμο το κλαρίνο. Το έγραψα, το έστειλα και τώρα περιμένω εισιτήριο για τίνο.
0: Καλό! Έλα,
4: έξυπνο.
0: Αρκετά γρήγορο θα πω εγώ. Ας έμαστε για να στείλω ακόμα,
3: Αναστασία. Διπλό εισιτήριο δίνουμε,
0: καλό
3: σου φιλένα, αλλά πολλά τα λεφτά.
0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Αν θέλετε και οι υπόλοιποι, 2, 10, 6, 8, 35, 7, 22. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Καλημέρα.
3: Κλαίει το γλαρίνο, κλαίει από πίσω.
0: Καλημέρα. Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
6: Η Μαρία είμαι και εγώ.
0: Έλα ρε Μαρία, τι θα γίνει με σένα?
6: Τι
0: έγινε?
6: Κάθε μέρα παίρνω, δεν κερδίζω αλλά γελάω.
0: Ευχαριστούμε
3: που συμμετέχεις.
0: Ποτέ δεν χάνεις όμως το κουράγιο σου και την ελπίδα σου και πολύ καλά κάνεις.
6: Βέβαια.
0: Για δώστο ρε Μαρία, μπας και σήμερα γίνει τίποτα.
6: Χθες αργά κοιμόμουνα μακριά στο Πεκίνο. Σκέψη μου ταξίδεψε στο φίλο το Μαρίνο. Πού σε Μαρίνο, όλα σου τα δώσαμε μια. Μα μ' αφήσες κλαρίνο. Τιντσον τιντι. Το ξέρω και στα κινέζικα.
0: Γιατί είναι στο Πεκίνο. Καλό. Παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Και εμένα μου άρεσε, είχε πλάκα η Μαρία.
0: Ο Φορτούνης δεν συμφωνεί, έχει ένα βλέμμα, ας τα να πάνε Μαρία.
4: Μου άρεσε πολύ, μια χαρά, ωραίο ήταν. Γιατί όχι?
0: Δεν ενθουσιάστηκες?
3: Ρε φίλε, το είπε και στα κινέζικα.
0: Ναι, σου λέει.
3: Τσιν.
4: Εντάξει,
3: άμα δεν γελάσαμε και τρεις.
0: Όχι. Για περιμένετε, γιατί έχουμε άλλη μια γραμμή στον αέρα. Περίμενε λίγο, ρε Μαρία.
4: Δεν έχει σημασία.
0: Καλημέρα.
4: Μην γελάσα, μόνο εγώ.
0: Καλημέρα. Ποια ονομάζεσαι, πώς είσαι?
2: Μαρία Μπάικα με λέει.
4: Καλή Μαρία. Ψάχναμε να βρούμε Μαρία με το κιάλι που και τώρα είναι όλες Μαρίες.
0: Τρελαίνουμε που δίνουν και το επίθετο για να τις ξεχωρίζουμε.
4: Σωστά.
0: Η Μπάικα, η Μαρία η Μπάικα τώρα μιλάει. Μαρία, δώστο.
2: Λοιπόν, η γάτα μου κοιμάται ήσυχα και εγώ παίζω κλαρίνο. Ξυπνάει και με κοιτάζει άγρια. Μιάου μου λέει, σταμάτα. Γιατί γάτα μου, τη λέω, δεν σου αρέσει η μουσική? Μου αρέσει, μου λέει. Μα το κλαρίνο σου μοιάζει με γάτο που ουρλιάζει.
3: Άκου τώρα. Τι σου
4: αυτό ήταν.
3: Άκου τώρα.
0: Μάλιστα. Εγώ θα πω. Αγάπη μου!
4: Ρε παιδιά, σήμερα ήταν διαφορετικά, μου αρέσανε.
3: Ναι, σήμερα ήταν το κάτι άλλο.
0: Σήμερα διαφορετικά, αλλά θα το δώσουμε στην προηγούμενη τη Μαρία. Από την Κίνα. Το αξίζει. Έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές και σήμερα γέλασα κι εγώ και η Αθηνά. Εσύ είσαι ξινούλη, δεν γελάσαι τόσο.
3: Πες μας λίγο το κινέζικο μόνο, Μαρία.
0: Αφιερωμένο στο φορτούνι.
4: Μπράβο Μαρία, κέρδισες εδώ πέρα.
0: Μαρία, για εισιτηριάκια σου, κοπέλα μου, να πας και σε ένα ταξιδάκι.
4: Άντε, φιλιά μας.
0: Πολλά φιλιά, η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
7: ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.
1: Ρυθμός 949.

0: Χρήστος Μάστορας, τώρα στο φινάλε μας πιάνουν τα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί? Γιατί μας απασχολεί όλο αυτό το πράγμα και θα μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μία τάση μετά το COVID, ειδικά στα ξενοδοχεία, όπου το check-in γίνεται 3 η ώρα το μεσημέρι και
1: ναι,
0: το check-out 11 την επόμενη το πρωί.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: είναι αδικία.
0: Τρεις γίνεται.
1: Αυτό είναι αδικία. Τρεις το μεσημέρι.
0: Τρεις το μεσημέρι.
1: Δηλαδή γιατί μπαίνω στο δωμάτιο 3 αλλά 11 η ώρα το πρωί πρέπει να έχω φύγει.
0: Κάποτε ήταν 12 ναι, το check-out, 2 ναι, το check-in.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και τώρα έχει πάει 3 το check-in.
2: Α, ναι.
0: Οπότε
2: ναι,
0: ουσιαστικά αν εσύ κλείσει ένα 24ωρο, μια διεκτέρευση, δεν είναι ολόκληρη η μέρα.
1: Όχι, ωραία,
0: είναι. Λοιπόν, ναι. Υπάρχει λοιπόν νέα τάση αυτή τη στιγμή που γίνεται viral και τίνει να καθιερωθεί και στα υπόλοιπα ξενοδοχεία στην Κίνα που κάνεις check-in και check-out την ίδια ώρα. Δηλαδή αν εσύ φτάσεις 6 ώρα στο ξενοδοχείο και κάνεις 6 ώρα το απόγευμα check-in,
2: αφήνεις 6 ώρα το απόγευμα της άλλης μέρας.
0: Οφείλεις να το αφήσεις την
1: ναι,
0: επόμενη μέρα της 6 ώρα το απόγευμα.
1: Ωραία. Α, ναι, αλλά ο πελάτης που είχε έρθει για να κλείσει εκείνη την ημέρα.
0: Υπάρχει θέμα διαστημών. Θα μπει σε άλλο δωμάτιο. Αυτό σου λέει. Είναι θέμα διαχείρισης του ξενοδοχείου.
1: Να το βλέπει. Τι μας βάζουν στις 12 και να φεύγουμε στις 12, αντί και 11.
2: Όλοι.
1: Μπράβο. Αυτό θα ήταν το πιο σωστό.
2: Περιμένω
1: να βολοδέρνω αυτό στο νησί πρωί και να περιμένω στο μεσημέρι να το κουνουπίδι. Ναι. Θα μπορώ να ξαπλώ,
0: το είδα χθε και λέω πρέπει να το πούμε αυτό γιατί μου άρεσε σαν ιδέα. Και είναι,
1: είναι και δίκαιο. Εν τω μεταξύ φτάνει στο νησί 8 η ώρα το πρωί με το
0: παράθυρο. Και πρέπει να πα 3 το μεσημέρι.
1: Μέχρι τι 3 το μεσημέρι είσαι με τι βαλίτσε μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Και τα δωμάτια είναι άδεια έτσι. Δεν είναι
1: βάσανο γεμάτα τώρα εδώ πέρα. Δεν το καταλαβαίνει ότι είναι ευαισθητικό. Εγώ θέλω να στείλω και μήνυμα στη φίλη μου τη Στέλλα που μου φτιάχνει τι βλεφαρίδε και μα ακούει φανατικά κάθε πρωί και ακούει και οι πελάτε που κάνουν βλεφαρίδε. Και είπε να τη στείλουμε πυροσκή από τον καιρό πριν που περάσαμε.

0: κουνούπι, σου λέει, μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό μας αίμα όμως, γιατί εμείς κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τέντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, repel spray.
1: Κάπου εδώ τελειώνουμε λοιπόν κι εμείς, φεύγουμε σιγά σιγά, αλλά θα φύγουμε με δυστυχώς μία δυσάρεστη είδηση. Διαβάζουμε τώρα στα ειδησιογραφικά site ότι έφυγε, sites, ότι έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντούς, ηλικία 92 ετών. Οι πληροφορίες λένε ότι νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα, είχε περάσει και ένα μεγάλο θέμα με την υγεία, ναι. Νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Και τι να πούμε ρε παιδιά, συλληπιτήρια στους οικείους της, στην οικογένειά της.
0: Θα μην ξέχαστε σίγουρα.
1: Αξέχαστη, υπέροχη ηθοποιός. Από το σημαντικότερο και μεγάλο τέρι του Κωνσταντάρα, έτσι. Βέβαια. Σε πάρα πολλές ταινίες.
0: Σε πάνω από 60 ταινίες πρωταγωνίστησε η Μάρο Κοντού, αφήνοντας εποχή σε εμβληματικούς ρόλους, μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες.
2: Και μέχρι πρόσφατα πολύ πολύ ενεργή.
1: Πολύ ενεργή, υπέροχη κυρία. Πολύ σικάτη, πολύ ευγενική. Ήταν μία υπέροχη κυρία η Μάρο Κοντού.
0: Θα τη θυμόμαστε πάντα.
1: Ναι.
0: Καλή δύναμη στους οικείους της, ναι.
2: Φεύγουμε παιδιά και εμείς.
1: Φεύγουμε παιδιά,
2: ανανεώνουμε για αύριο
1: αυτή την είδηση, αλλά αύριο θα είμαστε εδώ. Ας ελπίσουμε με ευχάριστα.
2: Bye.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

σε κάθε ελπίδα. Πως τυχαία ίσως λίγο θα σε δω. Δίπλα πάντα στέκει η δική σου θέση. Λες και κάτι θα αλλάξει την κοιτώ. Όσο

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

Βρε καλώστα, βρε καλώστα. Καλησπέρατε, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και όχι για μία, όχι για δύο, για τρεις ολάκερες ώρες θα με έχεις τα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, σε υποδέχομαι με ανοιχτές αγκάλες για να περάσουμε εξαιρετικά. Είμαστε 15 Ιουλίου, ακριβώς στα μισά του μήνα. Η θερμοκρασία είναι 34 βαθμοί Κελσίου. Η αίσθηση είναι 134. Θα πεθάνουμε όλοι, δεν θα μείνει ρουθούνι. Να φύγει το ρημάδι το καλοκαίρι, δεν το τέλω, δεν το τέλει το πετσί μου. Το συγχαίρομαι από τα βάθη του πληγωμένου μου φιδίσιου κορμιού. Πέραν τούτου όμως δεν γκρινιάζω άλλο, γιατί και σήμερα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Όπως να παίξουμε για ένα μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη για εσένα και την παρέα σου. Οπότε μένεις συντονισμένος. Και όχι μόνο αυτό, πράγματα και θάματα σου έχω. Και να τα σε Θοδωρίδου, έτσι, για την καλή την έναρξη, την καψούρικη, τη μερακλίδικη, τη σαραμπαγκλανική.

Δεν θέλω υποθετικά σενάρια αν ήσουν μαζί μου. Φυσικά και είσαι μαζί μου και θα είσαι κάθε μεσημέρι. Γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ με πάρα πολύ κέφι στους 76 βαθμούς Κελσίου, εδώ από τα κεντρικά της Νικαράγουα. Θα αντέξουμε? Θα δείξει. Κανείς δεν ξέρει. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε παιχνιδάρα για ένα μοναδικό τρίμερο στην Σαντορίνη. Αλλά μέχρι τότε θέλω να δώσω κάποιες πολύ χρήσιμες συμβουλές. Διότι αγαπημένοι φίλοι και ακροατοί, θέλεις να παραιτηθείς? Με γεια σου, με χαρά σου. Κάντο σωστά και ακολούθησε το παράδειγμα ενός φίλου, ο οποίος λέει, έβαλε, δεν αντέχω, έβαλε καθαρτικό στα γλυκά που πήγε για την παρέτησή του και επικράτησε χάος καθώς οι συνάδελφοί του τσακώνονταν για το ποιος θα πρωτοπάει τουαλέτα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, διότι σου έχει πρίξει άλλο στα ζωτικά όργανα και σε έχει κάνει σαν το ζέπελιν. Βάλ το καθαρτικό του και να σου πω κάτι, κακό δεν είναι, ξεπρίζεσαι κιόλας. Θα μου πεις τώρα, προτρέπεις για βία? Βία είναι, σιγά, υγεία είναι αυτό. Αυτό είναι η υγιεινή του εντέρου, βοηθάς κιόλας και σου λέει και σε ευχαριστώ άλλος. Έχω να πω εγώ, ναι, αν ακούει τους ουρές μου μαζέψει, θα πω εγώ. Οπότε σταματάω, βάζω μια τελεία άνω, γιατί έρχεται η αναβίση η απόλυτη με το Αιγαίο της. Έλα, αυτό είναι και παιδιά, να το δείτε. Θα το γεμίσει το ΆΚΑ, χαμός γίνεται, έχουν ήδη πόσα? 70, 80, 90, 100 χιλιάδες εισιτήρια. Θα τρώνε οι μετάλλικα τα βρακιά τους σε μια γωνιά, θα τους τσακίσει όλους, δώσε ανούλα μου.

0: Χριστούγεννα και μην αφήσεις τίποτα, γιατί καλοκαίρι είναι και θέλουμε κέφια, θέλουμε τρέλα, θέλουμε πράγματα ανεβασμένα. Τα Σπάει και η Αναστασία πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου και Ίγκη και η ώρα, ήρθε η στιγμή για να παίξουμε για ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για εσένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Ατζέλικα, υπερπολιτέλεια Χλίδα, έως και 6 άτομα χωράει και κατά τζακούζια και θα περάσεις τι ωραία, τι καλά. Και ακτοπλοϊκά εννοείται από την Golden Star Ferries. Τι έχεις να κάνεις εσύ για το ταξίδι? Πολύ απλά. Δεν τα έχεις μάθει πια, κάθε μέρα τα λέω, τέλος πάντων. Στο Viber μας τα στείλεις 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις στον αέρα, μου το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση. Επαναλαμβάνω, 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις στον αέρα, μου το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση για την ταξιδάρα στη Σαντορίνη που θα περάσεις πραγματικά εξαιρετικά. Πάω να δω τι έχουν στείλει τα ακροατόπουλα και επιστρέφω.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά. Αριστερά.
5: Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
13: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
15: Φαίνεται,
2: λιγάκι.
15: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
15: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο,
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
16: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Πάει η οθόνη.
21: Και τώρα, με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
22: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
23: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία.

0: Καλώστε μου, καλώστε μου και πάλι. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, πια με έχεις μάθει. Κάθε μεσημέρι θα είμαι μαζί σου για να κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα. Και πέρα από τις επιτυχίες, επαναλαμβάνω ότι έχουμε πάρα πολλά και ωραία δώρα. Και ήρθε η στιγμή να παίξουμε για την τριμεράρα στη Σαντορίνη. Να πας, να γλεντικοποιήσεις, να περάσεις εξαιρετικά εσύ και η παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Τζέλικα. Είπαμε υπερπολιτέλεια, χλίδες και ξυάτομα και τα τζακούζια σου και τα όλα σου. Και ακτοπλοϊκά από την Golden Star Ferry στην αγαπημένη δωράκι, γιατί τόσο σ' αγαπάμε. Και δεν λέω πολλά ακόμα, γιατί ήρθε η στιγμή για...
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ο απατής. Έλα, έλα. Και το νιώθω να χαράζει το Αιγαίο. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή, έτοιμο να μου τραγουδήσει. Και το καλησπερίζω κατευθείαν. Ναι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Εσύ είσαι σίγουρα 20 χρόνων όπως μου πες πριν ή είσαι
3: 2,5? Ναι, 100%.
0: Δεν τρως μπουμπελάκ?
3: Όχι, όχι.
0: Ούτε φρουτόκρεμα, ούτε περπατούρα έχεις?
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει. Πώς σε λένε?
3: Σταματίνα, Σταματίνα.
0: Με την πρώτη φορά το άκουσα, δεν χρειάζονταν δεύτερη. Και από πού με καλείς, Σταματίνα?
3: Από τη Σαλαμίνα.
0: Α, στα Παλούκια είσαι, πού είσαι?
3: Στο Εάντιο, στο Εάντιο.
0: Ω, τι είναι, α, τα λέει δύο φορές όλες τα Ματίνα. Πάρα πολύ ωραία. Και να σε ρωτήσω, εκεί σε Σαλαμίνα δεν σ' αρέσει και θες να πας στη Σαντορίνη?
3: Εντάξει, ωραία είναι και η Σαλαμίνα, αλλά η Σαντορίνη είναι και κάτι διαφορετικό.
0: Μ' αρέσεις, γιατί έχεις ανοιχτούς ορίζοντες. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Πρέπει να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και κατευθείαν μπαίνεις στην κλήρωση.
3: Ωραία.
0: Τι θα μου πεις?
3: Στην Πάνω και στην Άξο.
0: Ναι, Σαντορίνη όσο θα πας. Δεν τιμάς το νησί, αλλά δεν πειράζει. Φύγαμε.
3: Δεν πειράζει.
0: Πάρον Άξο, δώσ' το. Ό,τι είναι τώρα.
3: Στην Πάνω και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Στην Πάνω και στην Άξο.
0: Μπράβο!
2: Στην Πάνω και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάνω και στην Άξο.
0: Αυτό είναι. Μπράβο, αλλά ξέρεις τι, ένιωσα ότι η ερμηνεία σου δεν έχει ιδιαίτερη ψυχή. Γιατί είμαστε και Greek Idol εδώ.
3: Ναι, ναι.
0: Ήθελα λίγο πιο ναζί, πιο θες να μου το προσπαθήσεις άλλη μία?
3: Εντάξει, ναι.
0: Με σκέρτσο, βάλε ναζί, βάλε, μην το φοβάσαι. Κι άλλο ναζί, κύριε Στέφανε. Πάμε.
3: Στην Πάρο και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω. Τον αέρα σου να αλλάξω. Στην Πάρο και στην Άξο.
0: Τώρα βεβαίως. Άλλο πράγμα τώρα. Ζωντάνεψα. Έγινε νεκρανάσταση τώρα, ψυχοσάββατο. Εξαιρετικά όλα. Συγχαρητήρια, η δεύτερη ερμηνεία σου πραγματικά ήταν επιθαύρια.
3: Ευχαριστώ.
0: Μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου για να μπει στην κλήρωση. Σε φιλώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσες και εγώ περνάω κατευθείαν σε Θοδωρή Φέρη και είπες τραγουδάρετε καψούρα, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: βιογραφικός του.
1: Να το αφιερώνετε αυτό, παιδιά, να το αφιερώνετε, γιατί σου λέει ο άλλος, εντάξει, εγώ θα βρω καλύτερα και θα πάω από εδώ, θα πάω από εκεί. Υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Όχι, θα πεις, εγώ είμαι το καλύτερο πορτοκάλι, γιατί ήμουν το σαγκουίνι στη ζωή σου. Δεν είμαι καλά, είμαι, έχει πειράξει ζέστη. Ωστόσο, Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ παρανοώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Νίκο Οικονομόπουλο και έχουμε 2 ώρες ακόμα να τις περάσουμε παρέα. Τώρα να σου πω κάτι, όπου και να βρίσκεσαι, καταλαβαίνω ότι τα νεύρα είναι σμπαράλια. Γιατί, είτε δεν είσαι σε κάποια παραλία. Οπότε, τι έχω να κάνω εγώ για σένα? Τίποτα στην ουσία, γιατί και εγώ εδώ πέρα είμαι, σε καμία παραλία δεν είμαι. Αλλά μπορώ να σε ενημερώσω γιατί έρχεται πανηγύρι, έτσι, λίγο να ξεχαστούμε. Το αυθεντικό δημοτικό πανηγύρι, αθηναϊκό πανηγύρι, που επιστρέφει για 3η χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής και χορού και κεφιού συνάμα με Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Είσοδος ελεύθερη, πανικός θα γίνει. Διαλυματάκι, ίσα που άμου στείλε η Μαρία στο Viber μας. Γεια σου, λέει, όμορφε ξανθέ Γιάννη μου. Μπράβο, Μαρία, που μου στείλες μήνυμα, γιατί οι υπόλοιποι με έχουν λίγο φοδευμένο σήμερα. Στείλτε μου 6937-949-949. Περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
5: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μην το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός νησί 949.
9: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά ή ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα.
0: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ο

0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Used με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
12: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινή.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Hello και πάλι καλησπέρα παιδιά μου, όμορφα παιδιά μου, αγαπημένα. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες για να ανεβάσουμε το κέφι. Και Γιάννη Κατινάκη για 2 ώρες ακόμα να με χορτάσεις. Έχουμε να πούμε και να κάνουμε πράγματα και θάματα. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου γιατί παραπονέθηκα και μου στείλετε μηνύματα στο Viber μας. Στην Ειρήνη, στην Εύη, στην... έχω 2 Ειρήνες. Στην άλλη Ειρήνη και στη Μαρία. Τα φιλιά μου, μουα, μουα, μουα, μουα, 4 για την κάθε μία. Και εγώ σας έχω στα όπα-όπα γιατί αρχινάω την ώρα με καψούρα και Κατερίνα Λιόλιου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, ερωτώ. Πάρ' τον λοιπόν, να δούμε τι θα καταλάβεις.

ρε παιδιά, αυτές είναι τραγουδάρες, κομματάρες μες στην καψούρα και τις ακούς πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου με πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ ζεσταίνω με το μεταξύ παιδιά, δεν περνάω καλά και θα σου πω, τα έχω ξαναπεί, τώρα ας πούμε με γρατζινάει ο λαιμός μου 3 μέρες, γιατί Γιάννη, γιατί κοιμάμαι με το air condition στους μείον 12, ναι αλλά λένε όχι μη το βάζεις λέει χαμηλά, γιατί άμα το βάλεις χαμηλά δεν πιάνει καλύτερα, άντε καλά που δεν πιάνει καλύτερα. Για να έχει και 21 και 20 και 19 και 18 πάνε να πει ότι κάπου χρησιμεύουνε. Βάλ το λύση 28. Με 28 έχει έξω αγάπη μου κλικιά, τι να το κάνω εκεί πέρα. Να το κάνω φούρνο, να το κάνω air fryer. Δεν θέλω. Θέλω να το βάλω για να δροσιστώ. Στο. Ναι, λέει, αλλά δροσίζει σιγά σιγά. Πόσο σιγά σιγά αγάπη μου. Αμένα πεθάνε. Σιγοψηθώ σε τη σεφταλιά. Δεν θέλω να περιμένω. Είμαι ανυπόμονος άνθρωπος. Λοιπόν, πάλι γκρινιάζω χωρίς λόγο και αιτία. Δεν πειράζει όμως. Αγάπαμε όπως είμαι και στείλε με ένα μηνυματάκι στο Viber μας 6937949949 και εγώ συνεχίζω με επιτυχιάρες και Ηλία Βρετό, δώσε αγόρι μου.

0: Εντάξει, ας μην βγάλω και τον Αμανέ, σε σέβομαι λίγο ίσα που καταλαβαίνεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Εντάξει, Στέλλα, τελείωσες, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, όχι στο κλαρί, στον αέρα πάντα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Καλείς λοιπόν τώρα στο 210-6835-722 για να σε γεμίσω με δώρα, γιατί είμαι πάρα πολύ γαλαντόμος, Άγιος Βασίλης με μπικίνι. 210-6835-722 με καλείς τώρα, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις. Μη βαριέσαι, πάρ' το τηλεφωνάκι σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα γίνω έξαλλος. Έφυγα να σηκώσω γραμμές και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Υπάρχουν μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ και υπάρχουν και εκείνα που δεν χρειάζονται λέξεις. Μόνο ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.

0: στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949. 6937 949 949. Και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strong?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strong. Media Strong. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center. Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλα χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι εδώ είσαι στα καλύτερα. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Καθηνάκης, ο Γιαννάκης σου είμαι, ήμουν και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 5. Και να σου πω κάτι. Δεν ήρθε η στιγμή να παίξουμε. Δεν ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα και να πάρεις το δωράκι σου. Βεβαίως και ήρθε. Γι' αυτό και έχω κορίτσι στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπέριζω. Hello, crazy girl.
1: Hello.
0: Oh, how boo you boo.
1: Καλά Γιάννη, καλά εσύ πως είσαι.
0: Why you answer in Greek? I speak to you in English.
1: Because we are in Greece, so we have to talk in Greek.
0: Εντάξει, τώρα δεν κατάλαβα Χριστό. Κάπου εδώ πέρα τελειώνουν τα αγγλικά μας και τα Κέμπριτζ και τα Μίσιγκαν. Τι κάνεις φίλη μου, πως είσαι και πως σε λένε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, Μαρία λέγομαι.
0: Μαράια θα σε λέω εγώ.
1: Thank you.
0: Thank you γιατί, είναι απλά ένα προσωπικό, είμαι Μαράια, ένα χαϊδευτικό.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο.
0: Και από πού με καλείς Μαράια?
1: Από το δρόμο στην Εθνική οδηγώ.
0: Ω, τι γίνεται, αλλαλαγμός, έχει γίνει Μπρούκλιν?
1: Εντάξει, όχι, όχι, ακόμα καλά, είναι απλά έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Έχει ψιλοαδειάσει η Αθήνα Μαράια,
1: δεν θα το έλεγα, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή ήταν σαφώς καλύτερα.
0: Πεινάμε, έχουν βγει τώρα και οι φόροι, τι έχει βγει τώρα, το τέλος, πώς λέγονται αυτά, ο φόρος εισοδήματος, και είμαι στο τσακ να βγω με ακορντεόν στα τρένα και να λέω φέρτε με ένα μαντολίνο για να δείτε πως πονώ, να ξέρεις. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
1: Ναι.
0: Φύγαμε, θα ακούσεις μια τάκα από μια αγαπημένη σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. 3, 2, 1 και φύγαμε.
2: Δεν μου λες αγάπη μου, έχεις γυρίσει πολλές τέτοιες τουριστικές ταινίες?
3: Όχι, όχι, χιλιά μου, λίγες. Με κυνήγησε το κύκλωμα. Το ντεμπούτο μου ήταν στην ταινία Βαθύτερα δεν γίνεται.
2: Ωχ, Παναγία μου.
3: Ναι, ένα πέρασμα έκανα, δεν είχα τάκες. Μόνο βαγκιτά.
2: Αχ.
3: Α, να, περίπουσα κι αυτό. Μετά ακολούθησε ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία.
1: Αμάρτησε για το παιδί μου.
0: Όχι. Όταν μου έχετε αυτοπεποίθηση χωρίς να τα ξέρετε, με διαλύεται. Με διαλύεται. Αφήσου τα μανικά χεράκια του Γιάννη Κατινάκη.
1: Είναι τα εγκλήματα, αλλά μπλέχτηκα.
0: Έγκλημα θα κάνω εγώ που μου βιάζεστε. Περίμενε. Τα εγκλήματα είναι καλά, το πες. Ο γητευτής της αλόγας, ο γητευτής της γαϊδούρας ή ο γητευτής της μοσχάρας. Έχει πέσει κατακόρυφα το επίπεδο της εκπομπής, πραγματικά αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αλόγα, γαϊδούρα ή μοσχάρα. Ένα από τα τρία είναι. Έλα, τι πήγες να πεις?
1: Αλόγα.
0: Ναι, λοιπόν, τι μου το λες και με θλίψη. Ναι.
1: Εντάξει, γιατί δεν το θυμήθηκα αμέσως, θα έπρεπε, εντάξει.
0: Δεν θα έπρεπε, αγάπη. Τίποτα δεν πρέπει. Θέλω να είστε ευχαριστημένοι και χαρούμενοι εδώ και όλα να είναι εύκολα και. Πήγα να πω και ευκύλια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου τώρα, λοιπόν. Θα σε στείλω, θες να πας σε ένα water fun, water park με πισινάρες, νεροτσουλήθρες, να πλώσεις την κορμάρα σου, στην ξαπλώστρα την απαυτική, την υπέροχη με τις κοκτέιλάρες σου, 20 λεπτά από την Αθήνα.
1: Εννοείται, τρελαίνομαι.
0: Και εγώ τρελαίνομαι, μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Οπότε σε στέλνω, κάτσε να τη φωτογραφίσω και το τηλέφωνό σου για να σου στείλουν μήνυμα. Είσαι πανέτοιμη.
1: Thank you very much, thank you. Να είσαι καλά Γιάννη μου, καλή συνέχεια.
0: Thank you very much, me too. Bye bye my friend.
1: Bye
0: bye. Bye bye. Τα αγγλικά μου πιάσε εγκληματικό επίπεδο. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει

0: παιδιά μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου στις μοναχικές καρδιές του ρυθμού 949. Είστε στα καλύτερα εδώ στην πιο ωραία παρέα, την πιο κεφάτη, την πιο ζαβολιάρικη με Γιάννη και την Άκη που μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου για να σε ηρεμώ, να σε νευριάζω πιο πολύ. Κανείς δεν ξέρει ό,τι είναι τώρα. Περιμένω τα μηνύματάκια σου γιατί σήμερα με έχεις λίγο ξεχάσει και θα παραπονιέμαι στο Viber μας 6937-949-949. Είμαι εδώ για ό,τι σε απασχολεί και φυσικά για να σε ενημερώνω γιατί φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes On Tour Bus έρχεται στην πόλη σου φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Και σήμερα λοιπόν 15 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ θα βρεις το Sephora Bus στην πλατεία Συντάγματος. Θα πας και θα ανακαλύψεις αγαπημένα beauty προϊόντα, να δοκιμάσεις καλοκαιρινά looks και να ζήσεις μοναδικές beauty εμπειρίες. Τρέχα λοιπόν ως Σάντι Μπατουλίδου για να μην το χάσεις, προλαβαίνεις μέχρι και τις 8. Τρέχω κι εγώ για ένα break και σε λίγο ραντεβού εδώ, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν λέει όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
0: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Από τον Christopher Nolan.
7: That's me, you will come back.
6: What if I can't? 16 Ιουλίου.
8: Get your weapons ready.
6: Το έπος είναι εδώ.
9: No one could stand between me and home.
6: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
10: Let's go!
6: Οδύσσια.
11: Νησί 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
6: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
12: Ποιον θόρυβο είναι αθόρυβο και από εμφάνιση κόσμημα.
5: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
18: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
20: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
22: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
21: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
22: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
21: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
22: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
21: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
22: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
24: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
25: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
26: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
27: Ζήσουμε τις διακοπές,
28: αυτός είναι ο σκοπός!
27: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
28: άντε και φυλάκια!
29: Ας πιούμε σε αυτό.
30: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου. Φραπέ, χαλαρά.
31: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε στην πιο ωραία παρέα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να κάνουμε παρεούλα. Γιάννης Κατινάκης πίσω από το μικρόφωνο και εύχομαι και μέσα στην καρδούλα σου και έχω και αυτή την ώρα πανικό. Επιτυχίες, να φαν και κότες, θα ανέβει το κέφι, θα ξεχάσεις τη ζέστη, θα νιώσεις ότι είσαι τώρα Μπαλί, Μπαχάμες, Μεξικό, θα σε ταξιδέψω αλλού και αρχίζω με Ρία Ελληνίδου για να λυκνήσεις την κορμάρα σου και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Δυνάμωσε την ένταση, μην το λυπηθείς και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Σ' αγαπώ και σε λατρεύω. Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης. Είμαι εδώ στους 85 βαθμούς Κελσίου. Πεθαίνουμε όλοι σιγά σιγά. Είμαστε σαν τοστ. Σαν ένα τηγανιτό αυγό, όπως την Γαλλία που τα τηγανίζουν έξω πια. Θέλω να φύγει το καλοκαίρι, να πάει μακριά, να τζάσει, να πάρει πόδι και κλωτσά και να έρθει ο χειμώνας. Να πούμε jingle bell, να πούμε σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μην ραγίζει και διάφορα κάλαντα που συνοδεύονται από κρυουλάκι, χιόνι και έτσι ωραίο χουχούλιασμα. Πέραν τούτο όμως, όσο είναι καλοκαίρι, έχω λύσεις για να περάσεις καλύτερα, γιατί έχω τη συνταγή για τις τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις από Aegean Αθήνα Πάφο κατευθείαν. Και βήμα τρίτο, προσγειώνεις σε ένα τόπο μαγικό, βουτάς τα κρυστάλλινα νερά και χάνεις τα γραφικά σοκάκια. Και αμαλάχη, παίρνεις και Γιάννη Κατινάκη μαζί σου και γίνεται πανικός. Και τώρα σοβαρεύουν τα πράγματα, γιατί έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί όσο ζω, μαζώ, τέρμα δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: δεν λες τίποτα. Ωραιότητη καντάδα μας έκανε ο Απόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, σκεφτόμουν ότι εμένα μία φορά ένας άνθρωπος δεν μου έχει κάνει καντάδα. Γιατί? Πού υστερώ εγώ, δεν καταλαβαίνω. Βέβαια, ίσως είναι επειδή έχω τόσο ωραία φωνή. Κατάλαβες, μάλλον αυτό είναι. Σου λένε, πού να πάμε τώρα στον τραγουδίστρα να κάνουμε καντάδα. Αν είναι έτσι, το δέχομαι, παιδιά. Το δέχομαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέσα στην παράνοια πια, έτοιμος για Δαφνή μέχρι και τις 5 θέμε μαζί σου. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να με ξεχνάς και θέλω να μου στέλνεις τα μηνύματάκια σου, γιατί πραγματικά με έχεις λίγο φοδευμένο σήμερα. 6937-949-949. Και όσο εσύ μου στέλνεις, να μην σου λείψω 5 λεπτά και να σε καψουρέψω. Θα σου λείψω και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brands σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
16: Δεξιά.
15: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
15: Γιατί εσύ?
16: Αριστερά.
15: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
15: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Μονοθέσιο.
17: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
18: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
19: ψάχνουμε για κουφώματα.
16: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
20: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
21: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
22: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
21: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
22: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
23: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
25: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
26: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
27: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
28: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
29: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
0: Ήρθα και πάλι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, για πολύ λίγο ακόμα θα είμαι μαζί σου και παρακαλώ πάρα πολύ τους οδηγούς ταξί σε λίγο που θα καλέσω να δεχτούν κατευθείαν την κλίση μου, γιατί τα νεύρα μου δεν είναι καλά και κάνω 3,5 χρόνια για να γυρίσω στο σπίτι μου. Κλείνει η παρένθεση και να δώσω πολλά φιλιά στην Γογό που με έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. Παραπονιάρη μου λέει, τέλεια η φωνή σου. Α, να τις οι αλήθειες οι σωστές. Και περιμένω κι άλλα μηνυματάκια πριν φύγω στο 6937 949 949. Και τώρα δεν τη θέλουμε λίγο την καψούρα μας? Τη θέλουμε. Και έρχεται η Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό. Δυνάμωσε ένταση και σε λίγο σε αποχαιρετώ.

0: σε αφήνω και σε αποχαιρετώ. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και κάναμε παρέα για μία, δύο, τρεις ολάκερες ώρες για να με χορτάσεις, ρε παιδάκι μου. Τώρα παίρνω το ταξί μου, φεύγω και σε παραδίδω στα καλύτερα χέρια, στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζος και Άννα Ζυρδέλη, Άννα Ζυρδέλη και Αλέξη Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Αύριο εδώ θα είμαι πάλι και πολλά πολλά φυλάκια. Μουα.
1: Υπάρχουν μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ και υπάρχουν και εκείνα που δεν χρειάζονται λέξεις. Μόνο ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα έστελνε σε κάποιον αν ήξερες ότι δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Ποιο θα διάλεγες και γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
0: Κύριε Αντών,
1: ναι.
0: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Τζοχάνα, για λέει.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε, περίμενε!
3: Ξέρω ότι ο τάκος σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και κουρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από
7: Ραφίνα. Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9:39.

κουραστείτε λίγο, μπορεί και να χαμογελάσετε έτσι λίγο ενοχικά, αλλά θα χαμογελάσετε. Οπότε μπορεί η μνήμη του σώματος να κρατήσει αυτό το χαμόγελο και κάπως αυτό να εντυπωθεί στο υποσυνείδητο και κάποια στιγμή να γίνει συνειδητό. Το είπα λοιπόν, αυτό καταγράψτε γιατί δεν θα θυμηθώ να το ξαναπώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ σήμερα, θα είμαστε για άλλη μια εβδομάδα εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6937-949-949 στο Viber. Έχουμε θέμα, φυσικά έχουμε θέμα, δεν είμαστε έτσι τυχαίοι. Μπορεί να είμαστε εκτός ρυθμού, αλλά δεν είμαστε εκτός θέματος. Αλλά μπορούμε να βγούμε άμα θέλουμε. Λοιπόν, το θέμα μας ποιο είναι, τι τραγούδι, ποιο μήνυμα δηλαδή ουσιαστικά με έναν τρόπο θα έστελνες σε αυτόν που ξέρεις ότι δεν θα σου απαντούσε. Αυτό τώρα, ξέρετε, είναι λίγο πονηρό το θέμα σήμερα, δεν είναι έτσι απλό. Γιατί λες τώρα, άρα στέλνω σε κάποιον θετικό μήνυμα, τον κράζω ή του τη λέω ή τέλος πάντων λιώνω γι' αυτόν. Μπορεί να είναι και λίγο απ' όλα, παιδιά. Είναι πώς θα το αντιληφθείς. Είναι ελεύθερο το θέμα σήμερα με έναν τρόπο. Οπότε, σκέψου λίγο, τι μήνυμα μέσω τραγουδιού θα έστελνε σε κάποιον που ξέρεις ότι δεν θα σου απαντήσει. Δηλαδή, θα σου κάνει, πώς λέει, ghosting, ή τέλος πάντων θα σε αφήσει το αδιάβαστο, όπως και αν τα λένε οι πιο νέοι αυτή τη στιγμή. Πάρ' το πως θες, δεν θα σου απαντήσει. Οπότε, στείλε στο 6937-949-949 και πες μας τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο λογαριασμός τέλος πάντων από αυτή τη σχέση. Τι κόστησε.

0: ίσως ό,τι πιο κατάλληλο να στείλεις σε κάποιον που δεν θα σου απαντήσει. Αυτό είναι το θέμα σήμερα. Αυτό είναι το θέμα στο εκτός ρυθμού. Αλλά επειδή είμαστε εκτός ρυθμού, έχουμε και ελεύθερο θέμα έτσι κι αλλιώς πάντα. Έχεις και το ελευθέρες κι εσύ να στείλεις στο 6937-949-949 ό,τι μα ό,τι σε προβληματίζει, όποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ό,τι γκαϊλέ έχεις που είναι και αγαπημένη λέξη του Χριστουδάνη που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Εδώ είμαστε εμείς για σένα. Λοιπόν, μέσα στη εβδομάδα πολλοί καταθέσανε τη γνώμη τους πάνω στο θέμα το σημερινό και θέλω να ακούσουμε λίγο το Νίκο πρώτα.
1: Ναι, το τραγούδι που θα ήθελα στο άτομο που δεν θα απαντήσει.
0: Σωστό.
1: Ξέρει αυτό ποιο είναι. Είναι το «Δεν σε χρειάζομαι» του Νότσι Φακιανάκη.
0: Σαφέστατος, κάθετος, κατηγορηματικός, χωρίς πολλά-πολλά και μάλλον ακούγεται το άτομο. Δεν σε χρειάζομαι. Είναι σαφές. Και δεν σε χρειάζομαι και δεν θέλω και απάντηση τέλος πάντων. Γιατί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Bye bye.

0: Πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Πόσο μας λείπουν τα τραγούδια του Νότου Σφακιανάκη, αλήθεια είναι. Συνέχεια διαβάζω. Θα βγει στη νύχτα, δεν θα ξαναβγεί. Θα βγει, δεν θα ξαναβγεί. Άρα γιατί θα γίνει. Τέλος πάντων, ο Νίκος ήταν ξεκάθαρος και είπε ότι δεν τη χρειάζεται. Ξέρει αυτή ποια είναι. Ελπίζουμε να έλαβε το μήνυμα γιατί είναι καλό να ξεκαθαρίζουμε τις υποθέσεις μας. Θυμίζω, αν συντονίστηκες τώρα, καταρχάς ότι είμαστε εκτός ρυθμού. Σε δεύτερο χρόνο ότι είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και σε τρίτο χρόνο ότι το θέμα μας σήμερα είναι το τραγούδι, παύλα μήνυμα που θα έστελνες σε αυτόν ή σε αυτήν που ξέρεις ότι δεν θα σου απαντήσει. Άρα στην πράξη δεν προσπαθείς να ανοίξεις ένα διάλογο ή να επιχειρηματολογήσεις. Θες κάθετα να θέσεις την άποψή σου. Και μέσα στη βδομάδα πολλοί από σας στείλατε ηχητικά μηνύματα, όπως ο Δημήτρης.
1: Καλησπέρα Θοδωρή. Το τραγούδι που θα αφιέρωνα είναι το τέλειο του Ιακωβίδη, γιατί ό,τι και να κάνει είναι τέλεια.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί είσαι και γλυκούλης, ρε άτιμε. Είσαι και γλυκούλης και καταφερετζής. Εντάξει, την έχεις κάνει τη δουλίτσα σου. Είσαι τέλεια. Το ακούς εκεί έξω. Ακούς. Ο Δημήτρης είπε ότι είσαι τέλεια. Τι θες? Το ξέρεις.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης είπε ότι είσαι τέλεια, ελπίζω να το άκουσες και να έχεις πάρει ήδη τηλέφωνο τον Δημήτρη, να κανονίζετε που θα πάτε σε λιγάκι ή που θα βρεθείτε και να μας στείλετε ένα μήνυμα να μας πείτε ότι όλα καλά, γιατί και εμείς έχουμε το άγχος σας, έτσι. Λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού, κάθε Τετάρτη 8 με 10. Σήμερα το θέμα μας είναι ποιο τραγούδι θα έστελνες, δηλαδή ποιο μήνυμα θα έστελνες σε αυτόν ή σε αυτήν που ξέρεις ότι δεν θα σου απαντήσει. Άρα δεν χρειάζεται να το πολύ αναλύσεις. Κάθετα και ωραία. Λοιπόν, μέσα στη βδομάδα είπα, στείλατε πολύ. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε και τώρα φυσικά στο 6937-949-949, είτε σε σχέση με το θέμα που έχουμε, είτε σε σχέση με μια αφιέρωση που θέλετε ή ό,τι άλλο σας βασανίζει. Έχουμε λάβει ήδη κάποια πολύ ωραία μηνύματα. Ψάχνουμε τα τραγούδια που ζητάτε και κάποια που δεν τα ζητάτε θα βρούμε εμείς να βάλουμε soundtrack στο μήνυμά σας. Λοιπόν, αλλά ο Κώστας. Για να δούμε λίγο. Γεια σου, Κώστα.
1: Το τραγούδι που θα αφιέρωνα αν ήξερα ότι δεν θα το δει θα ήταν το «Σε έχω επιθυμίσει» του Γιώργου Μαζονάκη. Αν και, που ξέρεις, μπορεί και αυτό το άτομο για το οποίο προοριζόταν να ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, απλά λέω.
0: Μπορεί, Κώστα μου, έχεις δίκιο, γιατί πιστεύω ότι όπως και εσύ έχεις γούστο και επίπεδο, θα έχει και το άτομο σου. Οπότε, σε έχω επιθυμίσει Γιώργος Μαζονάκης, επόπου. Τα λέει και αυτός όλα λίγο, νομίζω είναι ξεκάθαρος. Βέβαια, το είπες σε πολύ χαλαρός άκουσα για σε έχω επιθυμίσει, αλλά αν θες να το αναλύσουμε, μπορείς και να πάρεις και τηλέφωνο. Επίσης, πείτε μου, είδατε τη συνέντευξη του Γιώργου Μαζονάκη? Καταλάβατε πολλά ή δεν καταλάβατε? Δεν καταλάβατε πολλά. Νομίζω, κοίταξε, καταλάβαμε αρκετά, δεν θα το σχολιάσω, αλλά αν θέλεις να στείλεις μήνυμα για τη συνέντευξη του Γιώργου, γιατί αγαπάμε Γιώργο, εγώ εδώ είμαι για όλα. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε γιατί ο Κώστας την έχει επιθυμήσει.

Κώστας, λοιπόν, ξεκάθαρα σου λέει ότι σε έχει επιθυμήσει και ελπίζω κάτι να γίνει γι' αυτό, μην τον αφήσεις έτσι. Μπήκε σε διαδικασία να το δηλώσει δημόσια, τουλάχιστον έτσι εδώ μεταξύ μας 25.000 κόσμος, τουλάχιστον να ακούσει ότι του λείπεις. Οπότε κάνε κάτι, σε παρακαλώ. Λοιπόν, 6937-949-949, μπορεί να στέλνεις τα μηνύματά σου, να ζητάς τραγούδι, να μας πεις για το θέμα μας κάτι, να μας πεις ότι οτιδήποτε άλλο σε προβληματίζει. Και θέλω λίγο να πάμε και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος ήδη έχει ζητήσει την πρώτη αφιέρωση. Λοιπόν, θέλει να ζητήσει λοιπόν ένα τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου, να το αφιερώσει στη Βασιλική από Πάτρα, ενώ ο Κωνσταντίνος είναι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για απόσταση, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εδώ έρωτας μεγάλος. Από την άλλη, πείτε μου ρε εσύ Κωνσταντίνε, στείλε μου, είναι εύκολο όλο αυτό από απόσταση? Εγώ έχει πολλά χρόνια που είχα σχέση από απόσταση και δεν λειτουργήσε στη δική μου περίπτωση. Οπότε πες μου λίγο ποιο είναι το μυστικό σας. Ή και τέλος πάντων εσύ εκεί έξω που είσαι εκτορυθμιστής και ακούς αυτή τη στιγμή, στο 6937-949-949, στείλε και πες μας τη γνώμη σου για τις σχέσεις εξ αποστάσεως. Εμείς θα ακούσουμε λοιπόν το Καθημερινά του Νίκου Οικονομόπουλου, το οποίο, ξαναλέω, ο Κωνσταντίνος το αφιερώνει στη Βασιλική, στην Πάτρα. Βασιλική, ελπίζω να ακούς, γιατί αυτό είναι μεγάλο σημάδι αγάπης. Εσύ στείλε μήνυμα.

0: Αυτό λοιπόν ήταν μια μεγάλη αφιέρωση για έναν έρωτα εξ αποστάσεως και δεν ξέρω πώς νιώθεις εσύ γι' αυτό. Εγώ δυσκολεύομαι με όλα αυτά, δεν τα πιστεύω πολύ και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολα. Αλλά επειδή ο καθένας σας μιλάει από τις δικές του εμπειρίες, το δέχομαι ότι αυτό έχει πάει πολύ καλά, γιατί ο Κωνσταντίνος κάτι ξέρει που το αφιέρωσε. Λοιπόν, έχουμε τώρα την Αγγελική, η οποία έχει στείλει ένα ηχητικό μήνυμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακούστε λίγο την Αγγελική, τι ώρα που τα λέει.
1: Θοδωρή, θέλω να αφιερώσω τον έρωτα της ζωής μου, τον Δημήτρη, του Θάνου Πετρέλη, το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, με πάρα πολύ αγάπη.
0: Και συνεχίζει.
1: Και όσα χιλιόμετρα για να μας χωρίζουν, πάντα θα μου θυμίζει κάτι από εκείνο.
0: Γεια σου, ρε Αγγελική, πολύ ωραία τα λες. Τραγουδάρα από Θάνο Πετρέλη, το αφιερώνουμε λοιπόν στη μεγάλη της καψούρα. Αγγελική, σε ευχαριστούμε που έστειλες. Ελπίζω να το ακούσει και να σου στείλει κι αυτός.

Λάθος λοιπόν, λάθος, ήταν όλα λάθος και ίσως εκεί να πρέπει να στείλεις αυτό το μήνυμα που δεν θα σε νοιάζει αν θα απαντήσουν, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, αυτό ψάχνουμε, αλλά ψάχνουμε και γενικότερα τις αφιερώσεις σας. Και έχει έρθει λοιπόν από το Γιάννη, σκέτο Γιάννη θα πω, έτσι, γράφει ο Γιάννης: καλό απόγευμα παιδιά, το Σάββατο είναι το μεγάλο πάρτι που περιμένει η νεολαία, γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα που αλλού στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Δεν ξέρω αν είστε από εκεί, αν το ξέρετε. Όλα αυτά είναι εθελοντικά για να παραμείνει ζωντανό το χωριό. Υπάρχει πληρότητα στην ευρύτερη περιοχή. Με αγάπη Γιάννης. Η νεολαία πρώτα έρχεται για ζέσταμα στο πανηγύρι, στο σουλάρι και μετά πάει και κλάδες. Για κάποιο λόγο εμένα αυτό όλο αυτό μου άρεσε. Όλο αυτό αυτό. Έτσι, φανταστείτε την υπερβολή και πόσο μου άρεσε. Λοιπόν, και χαίρομαι που ο Γιάννης το στείλε έτσι απλά για να το μοιραστεί μαζί μας και να το δώσει προς τα έξω. Και θα του βάλουμε κάτι για να έχουν να γλεντήσουν τα παιδιά εκεί πέρα. Δεν αντέχω. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, Γιάννη μου, ελπίζω να περάσετε τέλεια και να χορέψετε μέχρι τελικής πτώσης. Το βάλε, παιδιά, το βάλε.

0: Έτσι λοιπόν θα γίνει στο πανηγύρι και σε όλα τα πανηγύρια φέτος. Θα πας σε πανηγύρι, για πες μου. Να μια ακόμα ερώτηση. 6-9-37-949-949 στο Viber στέλνεις αν θα πας σήμερα σε πανηγύρι και σε ποιο πανηγύρι θα πας. Είμαι πολύ περίεργος. Λοιπόν, η Νατάσα έχει, θέλει να κάνει μια αφιέρωση. Θέλει να αφιερώσει λοιπόν στον πρώην φυσικά με τρεις τελίτσες. Έτσι η Νατάσα. Θέλει να αφιερώσει το «Δεν με αγαπούσες» του Σαμπάνι. Θα αφήσω λίγο παύση, που ραδιοφωνικά αυτό δεν είναι σωστό και θα με μαλώσουν, αλλά θέλω να το ξανακούσουμε αυτό, ότι η Νατάσα αφιερώνει στον πρώην το «Δεν με αγαπούσες». Τι νιώσατε αυτή την παύση? Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα πει ο Ρωσαμπάνης. Εσύ μπορεί να στέλνεις 6-9-37-949-949 το τραγούδι που θα αφιερώσει στον πρώην, στον ίν, στον επόμενο ή τέλος πάντων στον παρόν.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Η Νατάσα λοιπόν αφιερώνει στον πρώην της και λέει: «Δεν μ' αγαπούσες». Και έρχεται ο Ζώης τώρα και στέλνει και λέει: «Δεν πειράζει ρε Νατάσα, σε αγαπάμε εμείς. Μη μασάς, Ζώης». Καταλαβαίνεις τι γίνεται, γιατί το εκτός ρυθμού είναι εκτός ρυθμού, έτσι. Η Νατάσα έστειλε στον πρώην και ο Ζώης έστειλε στην Νατάσα. Παιδιά, εδώ μπορεί να γίνει το κονέ και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, μιλώντας για πανηγύρια πριν, ξέχασα να σας πω ότι ετοιμάζεται το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Λοιπόν, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής βραδιάς ήταν ο φίλος μας και πολύ καλός Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ιναλάν. Παροχός με οπτική είναι μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Λοιπόν, αν θες πανηγύρι και γουστάρεις πανηγύρι, και γι' αυτό έχουμε. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω. Λοιπόν, θα σου πω μόνο ότι.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: κυκλοφορία.
1: Να ζήσετε! Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...
3: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
4: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
2: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
4: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνω. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
7: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το

0: που αποζητά το δέρμα σου.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι εμπελίκτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει
10: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKB 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: Ρέκτο ρυθμιστές, θα με τρελάνετε ρε, θα με τρελάνετε, για άλλο ήρθα και για άλλο θα φύγω από εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιστορία σήμερα, έτσι? Στέλνει Νατάσα ένα τραγούδι για τον πρώην της. Δεν μ' αγαπούσες. Απαντάει ο Ζώης, σ' αγαπάμε εμείς Νατάσα, όμως μη σε νοιάζει. Και έρχεται τώρα Νατάσα και απαντάει στο Ζώη. Παιδιά, το παιχνίδι πάει, έχει πάει ένα level παραπάνω. Εννοείται δεν πειράζει, Ζωή. Πάμε παρακάτω. Και αφιερώνει τώρα η Νατάσα στο Ζωή την εξαίρεση της Βύσης. Ρε, τι θα πάθω σήμερα, εγώ τι θα πάθω. Αν θέλετε, παιδιά, ελάτε. Ξέρετε που είναι τα γραφεία. Ελάτε εδώ να τα πούμε. Κερνάω ποτάκι.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή

0: Θα τρελαθώ, ρε παιδιά. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζει. Λοιπόν, ο Ζώης απάντησε. Εντάξει, δηλαδή, γιατί λογικό να απαντήσει ο άνθρωπος, το αφαιρέθηκε τραγούδι. Και γράφει, με σκλαβώνεις. Και έχει στείλει και μια πολύ γλυκιά φωτογραφία με τον καλύτερο του φίλου, τον Έκτορα. Ένα λαμπραντόρ εκπληκτικό, 12 ετών, αλλά πολύ τσαχπίνικο. Και πόσο τα αγαπώ τα άσπρα λαμπραντόρ που έχω κι εγώ. Λοιπόν, οπότε θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, λέει, για την Νατάσα, ρε γαμώτο. Μην το βάζεις κάτω, Νατάσα, keep walking. Παιδιά, αν θέλετε, εγώ σας είπα, μπορώ να προωθήσω από φωτογραφίες μέχρι τηλέφωνα. Βγαίνετε εδώ στον αέρα και τα λέτε. Δηλαδή, τι άλλο να πω. Λοιπόν, σας αφήνω λίγο να το σκεφτείτε και την Νατάσα και το Ζώη, πώς θέλετε να χειριστώ την κατάσταση, και εδώ είμαι για σας. Εσείς μπορείτε να και συνεχίζετε να στέλνετε στο 6937-949-949 στο Viber.
1: Η ώρα στο νησί είναι 9.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
0: Ήταν ηττικό αυτό που θες να του πεις. Επίσης, όπως βλέπεις, μπορείς να κάνεις και την αφιέρωσή σου, να διαλέξεις το άτομο που θέλεις να αφιερώσεις, είτε ονομαστικά είτε να το υπονοήσεις, με όποιο τραγούδι γουστάρεις. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σου πω κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με αγγίζει απίστευτα και πιστεύω ότι σε προβληματίζει και εσένα. Αν μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία, ή η γειτονιά σου είναι θορυβώδης, ή τέλος πάντων όλες τις λάθος ώρες έρχεται εκείνος ο τύπος που θέλει να κόψει τον καζόν, ρε παιδί μου. Και ειδικά έχει αυτό το μηχάνημα που φυσάει τα φύλλα. Που αυτό δηλαδή το μηχάνημα θα πρέπει να απαγορευτεί για πάντα. Έτσι, δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το μηχάνημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει. Τέλος πάντων, άρα εσύ προσπάθεις να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, έτσι. Εντάξει, καλή και ανθυποβολή, δεν το λέω. Αλλά στην περίπτωση αυτή έχουμε και μια άλλη λύση να σου προτείνουμε εδώ, που είναι να βάλεις τα κουφώματα τα κατάλληλα που προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Λοιπόν, σε αυτό θα σε βοηθήσει η Alumil, που έχει τη μοναδική λύση που λέγεται My Windows. Πολύ απλό. Μπορείς να επισκεφθείς την πλατφόρμα online στο MyWindows στο alumil.com και να δεις τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Με ένα-δύο κλικ έχεις κάνει το πρώτο βήμα για να βρεις την ηρεμία σου. Εγώ θα σου πω ότι επιστρέφω σε λίγο με Ζώη και Νατάσα να δούμε λίγο πού θα γύρει το παιχνίδι.
1: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση. Στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Art Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες Δελού σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβλου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδάβλου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
8: Από τον Christopher Nolan.
9: Trust me, you will come back.
8: What if I can't?
10: 16 Ιουλίου.
11: Get your weapons ready!
10: Το έπος είναι εδώ.
12: No one could stand between me and home.
10: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
13: Let's go!
10: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
15: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα.
17: Ο Ιούλιος είναι
9: Εδώ.
11: Πώς τολμά.
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
11: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
18: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
19: Καλώς ήρθατε λοιπόν και στη δεύτερη ώρα περίπου, τέλος πάντων, στο εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Τα λέμε εδώ κάθε Τετάρτη 8 με 10 στο ρυθμό 949. Βγαίνουμε εκτός ρυθμού, γιατί μόνο αν βγούμε εκτός ρυθμού θα βρούμε τον εαυτό μας. Πιστέψε με, το έχω κάνει και αξίζει και είναι και πολύ πολύ όμορφο. 6937-949-949 είναι ο αριθμός στο Viber, στο οποίο μπορεί να στέλνετε μηνύματα γραπτά, ηχητικά, να ζητήσετε την αφιέρωσή σας, γιατί ειδικά τώρα που μπαίνουμε και επίσημα στη δεύτερη ώρα, για όσους συντονίζονται συχνά και ξέρουν, είναι η ώρα των αφιερώσεων που είναι και πραγματικά η αγαπημένη. Έχουμε ήδη κάποιες αφιερώσεις που έχουν παίξει ήδη από την πρώτη ώρα. Σας αρέσουν οι αφιερώσεις. Έχουμε την Αντάσα με το Ζωή που έχουν ανταλλάξει αφιερώσεις και πολύ τους ευχαριστώ για όλο αυτό. Μ' αρέσει, είναι όμορφο να συνδεόμαστε. Και έχουμε τώρα και τον Γιώργο. Ο οποίος Γιώργος μας λέει ότι μας ακούει 13 ώρες την ημέρα γιατί είναι οδηγός ταξί. Και μπράβο σου και καλό κουράγιο έχω να πω. Θα ετοιμάζω το τραγούδι που μου ζήτησε να ξέρεις Γιώργο, γιατί είναι πολύ ειδικό τραγούδι και θέλω να σου αφιερώσω πολύ αγάπη και θέλω να το ψάξω να το βρω, γιατί δεν το έχω τώρα μπροστά μου, αλλά θα το βρω γιατί μου αρέσει ο τρόπος που το ζήτησες. Λοιπόν, εσύ μπορείς να στέλνεις, όπως είπα, τα μηνύματά σου, τις αφιερώσεις σου ή ό,τι άλλο σε προβληματίζει. Εγώ είμαι εδώ για σένα και θα, αν τους οριστείς, εγώ θα σου πω αυτό που θα πει και η Ελένη Φορέιρα σε όλους σας.

πόσο μου αρέσει αυτός ο καλλιτέχνης. Τρελαίνομαι. Και χαίρομαι που πάνε καλά και οι συναυλίες του. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχουμε εδώ το φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος είναι ταξιτζής. Λέει 13 ώρες την ημέρα ακούω ρυθμό. Καταρχάς φαίνεται ότι ο άνθρωπος έχει επίπεδο, έτσι και γούστο. Και θέλει να αφιερώσει, λέει, στον Κώστα και στον Δημήτρη, που είναι συνάδελφοί του, ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, και εμείς επειδή όλους τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο ειδικά και ταλαιπωρούνται σε αυτή την άτιμη Αθήνα, τους αγαπάμε πολύ και τους θέλουμε κουράγιο και μεγάλη αγκαλιά, πάρε λίγο να

0: είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ακριβώς, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, Γιώργο μου, πραγματικά μου αρέσει που το θυμήθηκες και σε ευχαριστούμε που έστειλες μήνυμα. Ελπίζω όχι την ώρα που οδηγάς, αλλά να είσαι καλά και ελπίζουμε πραγματικά να σου κρατάμε έτσι όμορφη παρέα εκεί έξω που είσαι και ταλαιπωρείς, φαντάζομαι, στους δρόμους. Τώρα θέλω να ακούσουμε ένα μήνυμα της Μαρίας. Έτσι που έστειλε μέσα στην εβδομάδα και ζητάει ένα τραγούδι που νομίζω τα λέει όλα.
2: Θέλω να αφιερώσω στον Αλέξανδρο. Ξέρει αυτός.
1: Οπα.
2: Το σ' αφήνω στον επόμενο. Τι να πω για αυτό το παιδί.
1: Από τα πιο ωραία μηνύματα που έχω ακούσει. Δηλαδή τα είπε όλα η Μαρία. Αλέξανδρε, τι να πει για σένα. Δεν ξέρω και τι τα λέει αυτά, Αλέξανδρε. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να το ψάξεις, Αλέξανδρε. Ή τέλος πάντων να απαντήσεις. Γιατί όχι.

Αυτό λοιπόν αφιερώνει η Μαρία κάθε πρωί στον εαυτό της και λέει: σ' αγαπάω γιατί απλά είσαι εσύ. Μπράβο, ρε Μαρία. Και από εδώ και πέρα θα το κάνω κι εγώ γιατί μου έδωσες καταπληκτική ιδέα. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια στο σύριαλ Ζωής Νατάσα. Έτσι, ο Ζωής έχει επιστρέψει, έχει στείλει φωτογραφία με το σκυλάκι του, το ωραίο τον Έκτορα, και λέει: θέλει να αφιερώσει και ένα τραγούδι στην Νατάσα. Και φυσικά, πού άλλο θα το έκανε, εδώ στο Εκτός Ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη γίνεται εδώ, με εμένα τον Θοδωρή Μαρατίνη στο μικρόφωνο, να συντονίζω αυτή την απόλυτη τρέλα και να με ακολουθεί εδώ πέρα καημένη Βαλέρια και Έλενα που κοντεύουν λίγο να. Τέλος πάντων. Και τι αφιερώνει ο Ζωής στην Νατάσα. Όχι, σκέψου λίγο για 3 δευτερόλεπτα έτσι από μέσα σου, τι μπορεί να αφιερώσει. Γιατί εγώ θα σου δώσω το χρόνο. Πάρε λίγο και την εισαγωγή μου, το καταλάβεις. Ζωή σε πολύ μεγάλος τύπος. Έτσι. Σε όποιον αρέσει λέει και θέλει να το αφιερώσουν.

0: αγαπάτε καταλλήλους λοιπόν, αγαπάτε καταλλήλους, ακούω και αυτό το τραγούδι στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν, θα αφιερώσω στο Ζώη και στην Νατάσα. Ξέρουν αυτοί γιατί, αν θέλετε μπορεί η Βαλέρα να σε απαγγείλει το ρεφρέν, το κάνει με μαγεία θα έλεγα, με ερωτεύσιμη μαγεία, οπότε μπορείτε να το ακούσετε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε κάθε Τετάρτη εδώ 8 με 10. Σήμερα έχουμε ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και βλέπω ότι σε κάποιους έχει πατήσει πολύ ενδιαφέροντα κουμπιά. Είναι ποιο μήνυμα παύλα τραγούδι θα έστελνε σε κάποιον που δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Σαφώς είμαστε για την ώρα των αφιερώσεων και γίνει ένας μικρός χαμός σήμερα με τις αφιερώσεις. Πολύ μου αρέσει αυτό. Λοιπόν, θα επιστρέψω όμως εγώ στο θέμα μας, γιατί όσο και αν είμαι ο μαέστρος του εκτός ρυθμού, οφείλω να βάζω μια τάξη στο χάος. Λοιπόν, ο Γιάννης έχει. Μας έχει πει αυτό.
1: Το τραγούδι θα αφιέρωνα είναι το Έμεινε εδώ του Ροκ.
0: Συνοπτικός. Με λίγα λόγια, σταράτος και πολύ συγκεκριμένος. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια νομίζω που έχουμε ακούσει του Στέλιου Ρόκου, ίσως το πιο ωραίο. Το αφιερώνω σε όλους αυτούς που παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, παρά την πληγή που μπορεί να σκάλισε, μείνανε, επιμείνανε και δεν τους ένιωξε αν κερδίσανε

αν μένεις στον έρωτα, καλό είναι. Αλλά το καλοκαίρι να μείνεις στην Αθήνα ή το Σεπτέμβριο δεν είναι και πολύ καλό. Και εμείς, άκου τώρα πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε όμως. Άκου τώρα πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί εμείς αριθμός θα σε πάμε στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τρίμερο, έτσι, για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου. Βίλα Αντζέλικα, κράτα τα βασικά. Πολυτελής βίλα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη και τζακούζι, παρακαλώ. Για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις με την παρέα σου, με τα 6 άτομα. Golden Star Ferries, από μας, πας καρφί, πάρα πολύ ωραία. Έτσι ταξιδεύεις όπως πραγματικά σου αξίζει. Και καλό φαγητό στο Drunk Fish. Για ένα ξεχωριστό γεύμα με μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Τα ντοματίνια τα καλά, τα σαντορνέικα. Έτσι, και Βινσάντο, θα κεράσω εγώ, δεν το λέει εδώ το μενού, από μένα όμως και Βινσάντο. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις εσύ τώρα για να κάνεις, να χαρείς όλο αυτό το πράγμα που ο ρυθμός απλόχερα και σπάταλα σου χαρίζει, γιατί απλά είναι αμάτος. Λοιπόν, μπορεί να στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού 6937-949-949, έτσι. Ξαναθυλαίω, το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Θα βγεις στον αέρα μετά και πρέπει λίγο να το τραγουδήσεις. Έστω λιγάκι, ναι, όσο πατάει γάτα. Και μόλις το τραγουδήσεις, αυτόματα παίρνεις το εισιτήριο για τη μεγάλη κλήρωση. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον κύριο Φορτούνη και την Αθηνά. Λοιπόν, οπότε είσαι έτοιμος. Τα έχεις καταλάβει. Ωραία. Λοιπόν, εγώ γεμίζω το φορτηγό με Βινσάντο.

0: Ξελογιάστρα η Διαδά μου λοιπόν, τα λέει πολύ πολύ πολύ ωραία. Και είμαστε έτοιμοι νομίζω να παίξουμε, πάμε.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Πάμε. Λοιπόν, και ποιον έχουμε στη γραμμή μας, μ' ακούς?
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, είσαι ο και λέγεσαι?
3: Κωνσταντίνος, καλησπέρα κύριε Μαραντίνη, τι κάνουμε?
0: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε, πώς είστε?
3: Είμαι πολύ καλά, είμαι στο δρόμο και οδηγώ. Και είμαι και ταξιτζής.
0: Είσαι και ταξιτζής.
3: Και για τους ταξιτζής.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουν στείλει, η αλήθεια του σήμερα έχουν στείλει 3-4 συνάδελφοί σου. Οι οποίοι...
3: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Όλοι έχουν ρυθμό.
3: Σας ακούμε συνέχεια. Σας ακούμε συνέχεια όλη μέρα εμείς.
0: Ελπίζω να σας κρατάμε λίγο παρέα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η δουλειά του που κάνετε είναι πολύ δύσκολη στην Αθήνα.
3: Καμός.
0: Δηλαδή εμείς οριακά σκεφτόμαστε, δηλαδή που οδηγάμε και πάμε κάπου. Πού να το κάνεις τόσες ώρες. Πραγματικά χαρά στο κουράγιο σου και σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έχεις όρεξη να πας στη Σαντορίνη.
3: Εννοείται, εννοείται.
0: Σωστά.
3: Με την οικογένειά μου, με τα παιδάκια μου.
0: Ω, τέλεια, τέλεια.
3: Εύχομαι να πάω. Τέλεια. Άμα είμαστε τυχεροί.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πρέπει να περάσεις όμως αυτή τη μικρή δοκιμασία του ρυθμού και να τραγουδήσεις ένα τραγούδι. Νησιώτικο.
3: Θα το
0: έτσι για λίγο.
3: Προσπαθήσω, ναι.
0: Εννοείται. Μην
3: αγχώνεσαι. Και δεν έχω πολύ καλή φωνή. Είμαι.
0: Μην αγχώνεσαι. Δεν είναι talent show εδώ. Εδώ θέλουμε μόνο καλή διάθεση. Μόνο αυτό μετά. Εντάξει.
3: Εννοείται.
0: Ποιο τραγούδι έχεις διαλέξει να μας πεις?
3: Έχω διαλέξει το Γιαντανά του Γιάννη Βάριου.
0: Σωστός, σωστός. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, χρειάζεται κάποιο ζέσταμα, κάποιες γαργάρες ή κάτι?
3: Όχι, προχωράμε.
0: Όχι, δώσ' το με τη μία. Δώσ' το.
3: Πάμε. Γιαντανά, μη θέλει γιάντα, την αγάπη μου για πάντα.
2: Γιαντανά,
0: έτσι, μπράβο.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: σε άκουσα πάρα πολύ καλά. Για πόσες ώρες είσαι στον δρόμο ήδη?
1: Είμαι στις 10 ώρες.
0: Είσαι στις 10 ώρες. Για 10 ώρες στον δρόμο της Αθήνας. Όχι, σε άκουσα καλύτερα και από τον Γιάννη Πάριο, έχω να πω.
1: Έτσι.
0: Οριακά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχεις μπει στην κλήρωση λοιπόν για τη Σαντορίνη. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και να ελπίζω πραγματικά να κερδίσεις και να το ευχαριστήσεις με την οικογένειά σου. Αλλιώς έχεις κανονίσει και άλλες διακοπές ή είναι ακόμα στο περίπου?
1: Έχω κανονίσει, ναι, και εντάξει, αν είναι χρυσόδια πάμε και εκεί, γιατί όχι. Ωραία. Αν και θέλαμε να πάμε πολύ σαν τον είναι.
0: Μακάρι, είναι υπέροχα και πιστεύω ότι το έχεις.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πήρες καλό κουράγιο, έχεις πολύ ώρα ακόμα?
1: Έχουμε λίγο ακόμα, ναι, έχουμε κάνα δύο ώρες.
0: Καλό κουράγιο λοιπόν και καλό βράδυ.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστούμε
1: καλά,
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Γεια σου. Από μένα...
2: Επιστρέφω σε λίγο.
3: Τζοχάνα, γεια.

0: επιλογές. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται τη τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μπαίνουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
6: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
16: Ρυθμός 949.
17: Είμαστε εδώ λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Ελπίζω να είστε και εσείς καλά και να περνάτε όμορφα. Είναι πολύ ωραία τα μηνύματά σας και η συντροφιά που κρατάμε. Ειδικά σε όλους σήμερα, για κάποιο λόγο θέλω να αφιερώσω σε όλους τους ανθρώπους που οδηγούν ταξί. Καλό κουράγιο και να δώσω μεγάλη αγάπη. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε θα είναι της Ρίας Ελληνίδου. Λέγεται «Εξηγήστε μου» και το αφιερώνει η Μάγδα σε όλους εκεί έξω. Εγώ να σας θυμίσω ότι μπορείτε ακόμα να στέλνετε 6937-949 τα μηνύματά σας στο Viber 6937-949-949, είτε να ζητάτε να αφιερώσετε ένα τραγούδι κάπου σε κάποιον ονομαστικά ή όχι, είτε αν θέλετε να μας πείτε σε ποιον θα στέλνατε ένα τραγούδι παύλα μήνυμα και δεν θα περιμένετε να σας απαντήσει. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, θα είμαι εδώ μαζί σας για λίγο ακόμα. Και πείτε μου, εξηγήστε μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό, τι και για ποιον λόγο τελικά πρέπει να περιμένουμε από άλλους να μας πούνε πώς πρέπει να νιώθουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω και με αυτό εδώ θα σας αφήσω στο επόμενο τραγούδι.

Θα μας εξηγήσετε τέλος πάντων ή θα μείνουμε έτσι με την απορία? Γιατί δηλαδή δεν εγκρίνεται και τι μας νοιάζει εμάς, έτσι? Τέλος πάντων, αυτό ίσως να είναι ένα θέμα για μια ολόκληρη εκπομπή που νομίζω θα γίνει. Έτσι όπως το νιώθω, νομίζω ότι θα γίνει πολύ σύντομα. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σου πω ότι καλώς ή κακώς αυτή η εκπομπή έχει φτάσει στο τέλος της. Ναι, αυτή η Τετάρτη αυτό το εκτός ρυθμού έχει πλησιάζει προς το τέλος. Κλιμακώνει και είναι έτοιμο να εκραγεί. Οπότε θα μπορούσε να κλείσει με διάφορους τρόπους, αλλά θα επιλέξει να κλείσει χορευτικά. Θα επιλέξει να κλείσει κλείνοντας το μάτι σε μια εποχή που μας αρέσει πάρα πολύ. Θα επιλέξουμε να κλείσει με το να σας αναγγείλουμε ποιον θα έχουμε καλεσμένο την επόμενη Τετάρτη. Θα είναι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, παιδιά. Θα είναι εδώ μαζί μας. Θα θέλω να στείλετε στο 6937-949-949 ό,τι γουστάρετε να τον ρωτήσετε. Όποιο τραγούδι δικό του σας αρέσει, έχει γράψει την ιστορία του στη δική σας ζωή ή τον One. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε τέλεια. Είναι ο μπρό μου. Υπάρχει ένα bromance με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Θα το δείτε. Θα χαμογελάσει και δέσπινα κριτικού και όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά, να βγείτε εκτός ρυθμού, να βρείτε τον εαυτό σας.

0: αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
1: Η Ισπανία είναι η μεγάλη νικήτρια στον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι Φούριας Ρόχας επικράτησαν με 2-0 της Γαλλίας, εκμεταλλευόμενη την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Οιαρθάμπαλ αλλά και το τελείωμα του Πόρο. Οι Ισπανοί επιστρέφουν σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 2010, όταν είχαν κερδίσει την Ολλανδία και θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν την κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Απόψε στις 10, ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ, ανάμεσα στην Αγγλία και στην κάτοχο του τίτλου Αργεντινή. Στο μπάσκετ, στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Πράσινους μέχρι το 2030.
0: Μπες στο ρυθμό του αγώνα, καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5η 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Γουαγκαμάμα και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Γουαγκαμάμα. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Γουαγκαμάμα. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Τι κι αν δεν είσαι σε μία.
9: εσύ να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
15: Ας ποιο μας είναι αυτό?
16: Χαλάρα. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι με αυτό σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
19: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδια.

0: Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αμέσως μετά από το Θοδωρή Μαραντίνη, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη το ίδιο γίνεται, έτσι μου δίνει τη σκυτάλη. Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 15 Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου και λέω να ανεβάσουμε κι άλλο την ένταση κι άλλο τη θερμοκρασία. Σε λίγο σας έχω ταινιάρα. Και τώρα πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες. Ξεκινάμε με την απόλυτη τραγουδάρα. Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση. Και πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

0: Μαζονάκης, εγώ τη ζωή μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 23 λεπτά μετά τις 10 και σήμερα σας έχω μια ταινιάρα όπου ο πρωταγωνιστής έχει τον πιο περίεργο, το πιο περίεργο ταλέντο και σε όλη την ταινία ανυπομονείς να δεις πόσο θα το τραβήξει και τι θα του κοστίσει.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Τιούνερ ή αλλιώς ο Κουρδιστής. Ο Νίκι Γουάιτ είναι λοιπόν ένας ταλαντούχος Κουρδιστής πιάνων με εξαιρετικά ευαίσθητη ακοή και μία μέρα ανακαλύπτει τυχαία ότι μπορεί να ανοίξει χρηματοκιβώτια ακούγοντας τους μηχανισμούς τους. Κάτι σαν υπερδύναμη, φανταστείτε το. Δυστυχώς λοιπόν γι' αυτόν μπλέκει με τον υπόκοσμο και αναγκάζεται να συμμετέχει σε ληστείες. Ευτυχώς βέβαια για εμάς, γιατί

έχει μια πολύ ωραία, μια φανταστική πλοκή η ταινία. Και κάπου εδώ να σας πω ότι η ταινία έχει και ρομάντζο, έχει τα πάντα δηλαδή, γιατί γνωρίζει μια κοπέλα, κάνει σχέση και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη μουσική, τον έρωτα και τον επικίνδυνο κόσμο του εγκλήματος. Είναι ταινιάρα, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί σε κρατάει μέχρι το τέλος. Βέβαια, δεν θα ρωτήσω πού θα πάμε να τη δούμε. Αυτά είναι αυτονόητα. Θα πάμε στα Village Cinemas που έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Έχει όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Εννοείται ότι έχει και αυτή που σας πρότεινα τώρα. Και μάλιστα έχει και αυτό το ωραίο το πρόγραμμα επιβράβευσης, το Village Pass, που μπορείς να ξεκλειδώσεις εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα. Βέβαια, εγώ να μην σας δώσω τώρα ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε είτε αυτήν είτε όποια ταινία θέλετε. Εννοείται θα σας δώσω. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μου τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί. Υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Υπε...

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Σήμερα Βαδύναμα αγαπά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και έχω μοιραστεί ξανά μαζί σας ότι λατρεύω τις μεταγλωτήσεις. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να γίνει στο σινεμά, στις ταινίες. Είναι κάτι το οποίο εγώ θα ήθελα να γίνεται σε όλες τις ταινίες μόνιμα. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να μην μοιραστώ μαζί σας αυτή την πληροφορία. Λοιπόν, η Μαρίνα Σάτι και ο Μιχάλης Κουινέλης δίνουν ξανά τη φωνή τους στη Βαϊάννα και στον Μάουι. Αν λοιπόν αγαπήσετε και εσείς την πρώτη ταινία της Disney, η live action εκδοχή είναι στους κινηματογράφους, οπότε να πάτε να τη δείτε, να περάσετε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: κυκλοφορία. Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Τρεις Ευγενείς.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
1: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Σύσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
5: Με την υποστήριξη του Ρυθμού 949.
6: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
7: Πάτρα. 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
0: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται

0: 210-54 και 210-52-12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Μιχαήλ, υπόρυθμος 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου. Και βλέπω κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέει ποιες είναι οι χειρότερες χώρες για νέους οδηγούς. Πρώτη είναι η Πολωνία, δεύτερη η Τσεχία, τρίτη η Ρουμανία και τέταρτη, μαντέψτε, είναι η Ελλάδα, γιατί λέει απότομες μειώσεις ορίου ταχύτητας χωρίς προειδοποίηση. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ως νέο οδηγός πριν από κάποια χρόνια, κατατρόμαξα, δεν θα πω ψέματα. Είχα βάλει και τα κλάματα κάποια στιγμή. Τράβηξα χειρόφρενο και ανέβηκα πάνω στο σπίτι μου και άφησα τον έρμο τον σύζυγό μου να παρκάρει το αμάξι, γιατί είχε μαζευτεί από πίσω μία ουρά και δεν έφταιγα η καημένη. Ήμουν πολύ καλή στο παρκάρισμα, γιατί θέλω να σας προλάβω. Οπότε εγώ νομίζω ότι όλα αυτά μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αν λοιπόν δείτε κάποιον έρμο ή έρμη με κάποιον ή από πίσω, κάντε λίγο υπομονή. Όλοι έχουμε περάσει από αυτή την κατάσταση. Τουλάχιστον εγώ τώρα που έχω εμπειρία, αυτό ακριβώς κάνω. Τους δίνω και δύναμη. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.